Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Που δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κολλασμένα.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί.

0: ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με Δευτέρα δεν ξεκινάει ούτε το αυτοκίνητο.
1: Ήρθε η Δευτέρα, όμως είναι η τελευταία Δευτέρα τη σεζόν. Έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα.
2: Άντε, ας πάει τότε και το παλιάπελο.
1: Η σημερινή και άλλες τέσσερις εκπομπές για τα πρωινά Καρντάσια εδώ στον τραζίστορ 100,3 για να σας χαιρετήσουμε για τρεις εβδομαδούλες. Θα πάμε για βουτιές ξεκούραση.
2: Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφτασαν οι μέρες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άλλες φορές, επειδή είχα. Δεν ξέρω. Πώς έγινε,
1: ναι.
2: Αυτή τη φορά δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι τέλος εβδομάδας πετάω.
1: Θα το συνειδητοποιήσεις κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε στην Παρασκευή. Θα το συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Ελπίζουμε πολύ και από εσάς εκεί έξω που μας ακούτε τώρα να έχετε τις προγραμματισμένες τις διακοπές σας και να φεύγετε έτσι τώρα αυτές τις μέρες.
2: Κοίταξε, ας πάμε κάπου τις διακοπούλες μας και όταν γυρίσουμε φακή μακαρόνι. Τελεία.
1: Μετά τι να κάνουμε, λίγο ξηρά τροφή, λίγο χάσαμε την ασυλία, θα βολευτούμε με ρύζι.
2: Λίγο φακόριζο.
1: Ναι, ναι. Έτσι θα τη βγάλουμε, δεν πειράζει.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο που έχω.
0: Είμαστε στις 27 του Ιουλίου, είναι Δευτέρα. Ανθούσα Παντελεήμων, Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα και η Παντελή να γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, θείο Παντελή.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα στο 1922, με τον νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Mm. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στην φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές Πανεπιστημίου Αθηνών για αρχή.
2: Ναι.
0: 1924, σαν σήμερα, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.
2: Mm.
0: Πήραν μέρος σε 2.956 αθλητές και 136 αθλήτρες από 44 χώρες. Τα κορίτσια ήταν μόλις 136. στο 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με ταινία κινουμένων σχεδίων Ένας Άγριος Λαγός.
1: Τέλειος ο Bugs Bunny.
0: Και τι άλλο έχουμε, τέλος, το 1996 βόμβα εκρήγεται, αν θυμάσαι, στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα. Όταν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες τότε στην Ατλάντα. Ένας νεκρός και 110 οι τραυματίες, ο απολογισμός. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας ρόκερ, το 1948.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Και στους θανάτους, σήμερα, το 1992, η Τζένι Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, η Ελληνίδα ηθοποιός Τζένι Καρέζη.
1: Τι Καρπούζη.
0: Δεν θα έκανε καρπούζη.
1: Κυρία Καρπούζη μου.
0: Τζένι Καρέζη όμως.
1: Ευγενία Καρπούζη μου αρέσει όμως. Είναι έτσι πιο.
0: Ευγενία Καρπούζη.
1: Αλλά Τζένι Καρέζη, εντάξει.
0: Τελειώς.
1: Λοιπόν, 6 και 23, μ' άρεσε το καρπούζι, το κόλλησε το μυαλό. 6 και 23 ξημέρα. 20 και 37 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το σύμβολο, το παπάκι, το at,
0: ναι, ναι,
1: το παπάκι, είναι πολύ παλαιότερο από το email. Το χρησιμοποιούσαν ήδη από τον 16ο αιώνα σε εμπορικά έγγραφα για να δηλώνει την τιμή αναμονάδα.
0: Okay.
1: Από εκεί το πήρανε και το βάλανε μετά στα email.
0: Δεκτό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον αέρα.

0: τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας. Και πάλι εδώ είμαστε τα πρωινά σας, τα Καρντάσια.
1: Ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, πρώτη στάση Mosaic Stores, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να μπει σε ένα Mosaic Stores. Περισσότεροι από 40.000. Κάθε φορά που πηγαίνουμε, ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο. Αν βρεθείτε στο Mosaic του κέντρου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρείτε απίθανες ιδέες για να ανανεώσετε το σπίτι σας. Βάζατε κοσμητικά, φωτιστικά, κούπες ή διοργάνωση, μικρές λεπτομέρειες που δίνουν καλοκαιρινό αέρα σε κάθε χώρο. Αν πάλι περάσετε από το Mosaic του Ευόσμου, 28 Οκτωβρίου 16, σας περιμένει ένας μικρός παράδεισος, είδη παραλίας, φουσκωτά, παιχνίδια και ό,τι χρειάζονται οι καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Και τώρα με εκπτώσεις έως και 70%, είναι η καλύτερη στιγμή για μία βόλτα στα Mosaic Stores ή στα mosaicstores.com.
0: Το Viber μας είναι ενεργοποιημένο, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 693-693-1003. Σε λίγο θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε και αυτά, εντάξει?
1: Έτσι, καλημέρα, στείλτε τα μηνύματά σας και όλοι θα πάμε.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη.

0: Η Ελένη Φουρέρα και η καρδιά είπαν αλληλούια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι. Τι ωραία, παιδιά. Ήρθε η Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Να το λέμε και αυτό. Οπότε απολαύστε μας.
0: Πώς είδα το Σαββατοκύριακό σου?
1: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ κουραστικό. Ήτανε, παρουσίαζε το Διάπλους του Τωρονέου Κόλπου.
0: Πώς πήγε ο Διάπλους?
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Έγινε και την Παρασκευή εκδήλωση, παρότι είχε λίγο κρύο, που παρουσιάσαμε τους αθλητές.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο κολυμπούσαν από τις 8 παρατέταρτο. Ο πρώτος βγήκε. Τι ώρα βγήκε, παιδιά? Βγήκε 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Τι κολυμπούσε, δηλαδή 4-6 ώρες.
1: Αυτός που βγήκε πρώτος, ναι, ναι. Είχε και άλλους με 9 ώρες.
0: Τερματίσαν όλοι.
1: Τερματίσαν όλοι και οι 19.
0: Μπράβο.
1: 19 αθλητές ήταν. Τερματίσαν, πρώτος βγήκε ένας Ισπανός, ο οποίος με το που πάτησε το πόδι του στην ναι. άμμο, παιδιά, ήταν λες και.
0: Cool.
1: Ναι, του λέω συγγνώμη, εσύ δεν κουράστηκες.
0: Στα ισπανικά τα είπες ή στα
1: αγγλικά? Στα αγγλικά. Και με έλεγε αυτός, yes, I'm very tired. Του λέω, μα δεν σε βλέπω, ούτε υδρότα δεν έριξε.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, ας πούμε, άρχισαν να βγαίνουν οι υπόλοιποι. Δεύτερος ναι. πάλι Ισπανός. Τρίτος ένα παιδί Αλβανία και Θεσσαλονίκη. Έτσι, μισός Ελλάδα, μισός Αλβανία.
0: Ναι.
1: Και μετά, τέταρτη μια Ιταλίδα. Και μετά ήρθαν οι υπόλοιποι. Είχαμε και Έλληνες. Πολύ ωραία ήταν πάντως. Δώσαμε και τα βραβεία το Σάββατο και τα λοιπά. Και την Κυριακή που δεν είχα τίποτα να κάνω, απόλαυσα το μπάνιο μου.
0: Ωραία.
1: Συγχαρητήρια στο Σίθον. Είναι η ομάδα νέων της Νικήτης, οι οποίοι ναι. διοργάνωσαν όλα αυτά. Και μιλάμε για παιδιά 20-22 χρονών.
0: Μπράβο.
1: Που διοργάνωσαν όλη αυτή την καταπληκτική εκδήλωση.
0: Άντε και του χρόνου. Εγώ Σαββατοκύριακο ήμουν σπίτι, γενικά δεν ήμουν πολύ καλά. Σαν είχα λίγο τα λαιμά μου που σου έλεγα από την
1: ναι,
0: Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Εχθές έστρωσα. Εχθές στάνιαρα, ευτυχώς.
1: Εμένα πέρασε ο λαιμός μου ναι. και μετά πήγα εκεί, άρχισα να φωνάζω που βγαίνανε οι αθλητές. Πάλι άρχισε να κλείνει. Λέω, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, 22 βαθμούς είχε το πρωί που ξυπνήσαμε. Θα φτάσει στους 35, βλέπω εδώ.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, καλά ήταν με δροσιά. Δεν μπορείτε να κάνετε παράπονο. Δροσιστήκαμε καλά.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ Παρασκευό Σάββατο, μη σου πω και κρύωσα κιόλας.
0: Έβγαλε δροσούλα την Παρασκευή και το Σάββατο ήταν καλά. Από χθες λίγο άρχισε να ανεβαίνει, αλλά και χθες το πρωί ήταν ωραίο.
1: Χθες κατά τα άλλα, με το που γυρίζαμε φωτιά πίσω από το σπίτι μας.
0: Ναι, στο μουσικό σχολείο εκεί πέρα.
1: Στο μουσικό σχολείο στην Πηλαία.
0: Ξέρα χορτάρια πήρα.
1: Φυσικά, εκεί πέρα γίνεται ο χαμός. Δηλαδή, καθαρίστε λίγο
0: ναι.
1: τα οικόπεδά σας. Γιατί με το που γύρισα και έβλεπα εκεί τα ελικόπτερα τα αυτά, το μήνυμα της εκένωσης, λέω ότι κάτσαμε.
0: Κίνηση υπάρχει?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Έχει λίγη, πολύ λίγη κίνηση στα ανατολικά. Στην οδό Αλατίνης εκεί και στην Κωνσταντίνου Κανάρη. Κατά τα άλλα είναι τέλεια.
0: Ωραία, 23-10-266-233 το σταθερό. Στα social transistor 1003 και στο Spotify ακούτε την εκπομπή. Εννοείται και τα μηνύματά σας στο Viber έχουν έρθει. 693-693-1003. Θα τα διαβάσουμε σε πάρα πολύ λίγο να μαζευτούν έτσι όλες οι καλημέρες.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Σε πάω στην επικαιρότητα. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, που απειλεί πλέον την πόλη Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Μεγάλη πόλη το Μπορντό της Γαλλίας. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τους 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης για τη Γαλλία. Στην περιοχή της Ζιρόντ έχει γίνει στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού, 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία με τις φωτιές. Δίνει μάχη με τις μεγάλες φλόγες στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λιόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλε Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Παντού φωτιές. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί θόριο για τη δεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τι έχουμε? Το πετρέλαιο ανεβαίνει, η τιμή του πετρελαίου.
1: Έλεος!
0: 91,38 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα σήμερα στις 11 ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι άλλο έχουμε? Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται διασωληνωμένο το δείχνο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στο Δήμο από Κορώνου Χανίων. Κάθε χρόνο έχουμε και ένα δυο παιδάκια που πνίγονται στις
1: πισίνες. Λίγο προσέξτε τα παιδιά σας. 2 χρονών δεν μπορεί να είναι μόνο του μες στην πισίνα και τα λοιπά.
0: Πολύ κρίμα. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, πολλά πράγματα. Οι διεθνώς καταξιωμένοι Ιλβόλο επιστρέφουν στην Ελλάδα σήμερα στο Θέατρο Γης. Είναι το διάσημο Ιταλικό τρίο που θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πολύ ωραία παιδιά, σας το λέω, στο Θέατρο Γης σήμερα αυτό. Το πολυβραβευμένο έργο με τους Δημήτρη Καπουράνη και Θάνο Λέκα για μία μόνο παράσταση στη Θεσσαλονίκη, μία άλλη Θήβα σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Ο Σόζον Εαυτός Οθή το Εντουάρτο Ντε Φιλίππο στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης. Η γιορτή του Τρίγου στην παραλία της Αγίας Τριάδας συνεχίζεται. Σήμερα Δευτέρα παραδοσιακό μουσικό ταξίδι με την μπάντα τα Μπατίμια. Και έχω να σας πω ότι επειδή έχουμε το Μητροπολίτη Φιλόθεο στην, θα κάνει κάποιες ιερές ακολουθίες. Σήμερα Δευτέρα στις 8.30 έχει αγρυπνία στον ενοριακό ιερό ναό του προφήτη Ηλία εδώ στην Πηλαία και ακολουθεί επί τη διασελεύση Αγίας Τραπέζης.
0: Δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Σήμερα πάντως ο Μητροπολίτης θα είναι στο προφήτη Ηλία το βράδυ. Okay.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή.

0: για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω να πούμε τις καλημέρες πριν το σηκώσουμε. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στον Τζόνι. Μάγδα λέει να δεις σε 9 και 20 τι δροσιά θα βγάλει. Η Ελένη καλημέρα, 5 και σήμερα για την άδεια. Καλημέρα στη Μέρη, ο Γιώργος καλημερίζουμε. Να χαίρετε τη μαμά του, έχει γενέθλια σήμερα. Η Φέη, έλα τελευταία εβδομάδα καλημέρα. Ο Νίκος εδώ καλημέρα. Η Γεωργία καλημέρα. Γιορτάζει ο σύζυγος σήμερα. Χρόνια του.
12: Χρόνια πολλά.
11: Πάμε για σήκωμα.
12: Λοιπόν, ο Ισπανός Οριόλ Μορένο Μοντέις ήταν ο μεγάλος νικητής του Διεθνούς Κολυμβητικού Διάβλου του Ρωνέου Κόλπου. Τερμάτισε πρώτος. Πάρα πολύ απαιτητική διαδρομή 26 χιλιόμετρων. Από την Καλλιθέα στην Νικήτη ο τερματισμός. Mm-hmm. Και πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Είχε με δεύτερο τον Ιωσέμπα Ματέος και τρίτο τον Άρη Τζούκελ. Η Ιταλίδα Λάουρα Βόλπη μετά και ήρθε και ο δικός μας Σοκράτης Σιδέρης.
11: Μπράβο.
12: Λοιπόν, στο Athens Finals 2026, beach volley δηλαδή, Παπαδημητρίου Ιωαννίδης επέστρεψαν στην κορυφή της Ελλάδας, η Ζαφυρίου Κισιρίνινα πρωταθλήτριες, ο Μιλτιάδης Τεντόγλου πέταξε στο 866 και ισοφάρισε το ρεκόρ του Τσάτουμα. Κορυφαία επίδοση στον κόσμο έκανε πάλι αυτό το παιδί, τι να πω. Mm-hmm. Τζβάλε ΑΕΚ 2-3, παγκόσμια κέρδισε η ΑΕΚ, παγκόσμια η εθνική πόλο αδρών. Συγχαρητήρια στα αγόρια μας.
11: Ναι, ναι.
12: Έσπασε η Κατάρα 15-14 την Ουγγαρία. Κατέκτησε το World Cup. MVP ο Σκουμπάκης.
11: Μπράβο.
12: Και λέει, μ' αρέσει λέει αυτό το παιχνίδι γενικώς.
11: Κοίτα, το γυροφέρναμε. Νομίζω και πέρσι είχαμε πάει δεύτερη ναι. θέση. Τι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Τρίτη. Εφέτος το σηκώσαμε. Καιρός
12: ήταν. Έτσι ακριβώς. Πρωταθλητής ο Καραλής Ελλάδας. 5-80 πέταξε κι αυτός. Ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 3-0 την Εύτσι και κράτησε ζωντανό το όνειρο στο Champions League. Φιλική ήταν για τον Ηρακλή. 2-0 από την Πολώνια. Αλλά όταν χάνεις από την Πολώνια, λες εντάξει, το δέχομαι.
11: Ναι, νομίζω είναι εκεί κάνει προετοιμασία στην Ιταλία. Ο Ηρακλής τι κάνει.
12: Βέβαια, αφού έχουμε τον Ματσάρι.
11: Και θα κάνει και κάποια άλλα φιλικά με ιταλικές ομάδες.
12: Βλέπουμε, πήρε κάτι παίχτες. Άι να δούμε τώρα τι ψάρια θα πιάσουμε και φέτος. Καλημέρα, Άκη, καλημέρα.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8 και πάλι μαζί στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα τα κουκλάκια τα όμορφα. Καλημέρα να στείλω στην λαϊκή της Γιάννη Αγγέλου που μας ακούνε εκεί τα παιδιά με τρέλα. Έχει και δροσιά σήμερα. Κρατήστε μου ωραία προϊόντα, όχι πάρα πολλά γιατί φεύγουμε και διακοπές, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά λίγα πράγματα για να βγει ωραία η εβδομάδα. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση από Προφήτη, από Πηλαία προς ανατολικά, έτσι προς Καλαμαριά. Επίσης ο περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι Σικές. Στην λεωφόρο περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Σταυρούπολη. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Η Αγίου Δημητρίου βλέπω ότι έχει κίνηση και Ιωνος Δραγούμη. Αυτά.
1: Λοιπόν, έχουμε νέα ΔΟΗ από ό,τι διαβάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα εξυπηρετούνται από σήμερα οι φορολογούμενοι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα 27 Ιουλίου το νέο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης Μεταρχικά και ΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Πλουτάρχου στην Καλαμαριά και νέες υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης. Από 27 Εβδόμου μεταφέρονται αρμοδιότητες των τμήματων συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους των ΔΟΗ Καλαμαριάς, Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Ναι. Και από 1/9 μεταφέρονται οι δραστηριότητες της ΔΟΗ Ε, της ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, της ΖΙΤΑ Θεσσαλονίκης και των Αμπελοκήπων. Δηλαδή,
2: όλοι αυτοί θα πάνε εκεί.
1: Θα πρέπει να πάνε εκεί στην Καλαμαριά.
2: Κρίμα γιατί ήταν στο σπίτι μου κοντά εδώ στην Πλαστήρα.
1: Ποια ήταν, σε βόλευε ένα.
2: Αυτή εδώ, πώς τη λένε, ΖΙΤΑ είναι αυτή.
1: Είναι εδώ.
2: Ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μεταφέρεται και αυτή εκεί στο Κεφοδέ Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το νέο όνομα.
2: Τι να κάνουμε τώρα, θα πάμε λίγο παραπέρα. Μήπως μας εξυπηρετούν κιόλα, πήγα την άλλη φορά και με λέει ηλεκτρονικά, κυρία μου. Λόγια να ήρθα. Προφανώς κάτι δεν μπορώ να κάνω. Όχι, κυρία μου, όχι. Όχι, όχι, με έδιωξαν. Οπότε πάτε την όπου θέλετε, αφού δεν με δέχεστε.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο για 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα καταστήματα Λάβη.

0: Έπαθε κακό η Φέη με τον Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στη Δευτέρα 27 του Ιούλη.
1: Έτσι, τώρα είναι η ώρα να παίξουμε, έτσι. Ναι. 2.66-2.33. Θέλουμε κάποιον να βγει στον αέρα. Μία απλή ερωτησούλα για να κερδίσει δωροπιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Γι' αυτό θα βρει ένα κατάστημα Λαβή με κοσμήματα και αξεσουάρ σε κάθε περιοχή τη πόλη. Αλλά και στο lavijewelry.gr. 2.66-2.33. Καλείτε για να πάρετε κάτι από την καλοκαιρινή συλλογή που θα σε κάνει σίγουρα να ξεχωρίσεις και αν δεις τις τιμές θα δροσιστείς, γιατί πραγματικά έχει διάφορα πράγματα σε πολύ χαμηλές τιμές για να μπορέσεις έτσι να ξεχωρίσεις την παραλία, στις διακοπές σου, στην πόλη, στη δουλειά σου, οπουδήποτε. 2.66-2.33 το πρώτο τηλεφώνημα. Βγαίνει, παίζει μαζί μας και κερδίζει δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ.
0: Παρακαλώ, περάστε το καλοκαιρινό σας κόσμημα. Περιμένει σε ένα κατάστημα Λαβή. Και σήμερα πρέπει να γίνει δικό σας, διότι είναι οι τελευταίες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Τελειώνουν τα κοσμήματα, δεν έχουμε κι άλλα. Μετά από τη νέα σεζόν βλέπουμε.
1: Βέβαια. Έστειλε κανείς κανένα μήνυμα, καμιά καλημέρα ή τίποτα. Ξεκίνησαν οι άδειες. Γιατί στη Χαλκιδική, χθες έχω να σου πω,
0: ναι,
1: που γύριζα το βραδάκι, η επιστροφή. Δηλαδή πήγαιναν για Χαλκιδική, πήγαινε πολλοί κόσμος.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Σοφία.
1: Ναι, γεια σου Σοφία. Πού πας, δουλειά?
2: Δουλειά, τελευταία εβδομάδα επιτέλους.
1: Όλε, διακοπούλες.
2: Διακοπούλες, 10 μερούλες μετά, μια χαρά.
0: Πού θα πας?
1: Κλείσαμε κάτι.
0: Κλείσαμε το τηλέφωνο.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Τη χάσαμε τη γραμμή.
1: Έλα ρε Σοφία,
0: κρίμα.
1: Τόσο ωραία τα λέγαμε.
0: Καλημέρα, επόμενη γραμμή.
3: Καλημέρα σας.
0: Τη φάγατε τη Σοφία.
1: Ποια είσαι φιλενάδα που έφαγες τη φίλη την άλλη?
3: Σοφία.
1: Εντάξει, από Σοφία σε Σοφία για να μην μπερδεύομαι.
0: Από δύο τηλέφωνο μας έπαιρνες, τι έγινε?
1: Πού πας και εσύ, δουλειά πας και εσύ?
3: Τη δουλειά πάω, εγώ είμαι στην περιοχή πολίτρια. Οπότε τώρα πάω το παιδί μου παιδικό και μετά δουλειά.
1: Εσύ δεν έχεις αδειούλα?
3: Έχω 2 εβδομάδες τον Αύγουστο.
1: Θα πας κάπου?
3: Θα πάμε σε κάμπινγκ και στην Καβάλα, στο σπίτι μας εκεί.
1: Ωραία, μ' αρέσει η Καβάλα. Λοιπόν, σε πάω στην Καβάλα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο πίσω από τις Καμάρες, μπροστά στη θάλασσα, εκεί θα σε πάω. Και θέλω να μου πεις τι θα φορέσεις για το δείπνο σου, τι κόσμημα θα φορέσεις.
3: Φοράω πάντα κοσμήματα, οπότε θα φορέσω
1: πέρλες. Πέρλες! Τις πέρλες γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μόνο πέρλα.
1: Έτσι φιλενάδα, θα σου δώσουμε εμείς δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ. Να πας να πάρεις το δωράκι σου για να το πάρεις μαζί στις διακοπές.
3: Τέλεια,
1: ξέρεις. Πελάτης αλαβή, μείνε στη γραμμή σου φίλη.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τίποτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σε πάω σε κάτι viral που έγινε ξανά viral, μάλλον τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Ένα ελληνικό σημείωμα σε φανάρι που έκανε το γύρο του κόσμου. Ένας αγανακτισμένος οδηγός εδώ στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιός, άφησε σημείωμα σε χαλασμένο φωτεινό σηματοδότη mm-hmm. και έγινε viral παγκοσμίως, αναδεικνύοντας με χιούμορ την ελληνική την πραγματικότητα. Mm-hmm. Ένας προβληματικός φωτεινός σηματοδότης αρκεί για να απορριθμίσει την κυκλοφορία και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών. Έτσι. Η ευθύνη για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών ανήκει στην πολιτεία, η οποία όμως αργεί να αντιδράσει τώρα μέχρι να δει το φανάρι, να ειδοποιηθεί το υπεύθυνο τμήμα, να πάει να αλλάξει την λάμπα. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ στην Ελλάδα αργούν τα πράγματα, κάτι τι παραπάνω. Ναι. Σε φωτεινό σηματοδότη εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο δεν λειτουργούσε το πράσινο, κάποιος τοποθέτησε ένα απλό χειρόγραφο σημείωμα με μια φράση που έμελε να κάνει το γύρο του πλανήτη. Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, σας αγαπάω, είστε πολύ εφάνταστοι, ιδίως σε αυτή την πόλη.
0: Η λογική είναι αφοπλιστική. Οι οδηγοί, αντί να περιμένουν άδικα μπροστά σε ένα χαλασμένο φανάρι, το σημείωμα τους έδινε ένα απλό κανόνα για να συνεχίσουν την πορεία τους. Δεν βλέπεις κόκκινο, είναι πράσινο, αδερφέ. Μην μπερδεύεσαι.
1: Παιδιά, τι ρεζίλη. Δηλαδή, έχουν οι άλλοι αυτοματοποιημένα όλα έξω και έχουμε και εμείς το χειρόγραφο.
0: Όπως καταλαβαίνεις, η φωτογραφία του σημειώματος διαδόθηκε αστραπία στο διαδίκτυο, όχι μόνο στην χώρα, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Χρήστες από όλο τον κόσμο σχολίασαν με θαυμασμό και χιούμορ το ελληνικό δαιμόνιο που κρύβεται πίσω από αυτή την απλή αλλά εύστοχη λύση. Μάλιστα, λοιπόν, πρόσφατα ξαναανέβασε κάποιος τη συγκεκριμένη φωτογραφία και ξανά έγινε viral το συγκεκριμένο σκηνικό και με μεταφράσει από κάτω τι λέει στα ισπανικά, τι λέει στα ιταλικά, για να καταλαβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
1: Κλαίω, αυτό σκεφτόμουν χθες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία. Δηλαδή, σαν εκείνη την κυρία που πήγα να την κλέψω και τη λέει ληστεία και λέει πλάκα, με κάνει. Είμαστε τέτοιοι, ρε φίλοι, είμαστε ωραίοι.
0: Αλλά τουλάχιστον αυτό έχει μια λογική. Δεν ήταν κάτι λάθος. Δεν το βλέπει αναμένο. Σημαίνει ότι είναι αναμένο, γιατί το κόκκινο, ναι.
1: Άρε, φίλε, μπράβο. Μπράβο σε αυτό που το έκανε. Βγήκε άρα για να δούμε ποιος είναι.
0: Είμαστε πολύ μπροστά και στη φωτογραφία από κάτω βλέπω τα ενοικιάζεται εκεί στην Καμάρα στο κέντρο. 420 ευρώ. Πολλά.
1: Μια πορδί, 420 ευρώ. Όχι, τα φοιτητάκια τι έχουν να τραβήξουν και φέτος.
0: Οπότε το ίδιο θα λέμε και σε εμάς, θυμάσαι που είχε καεί η λάμπα εδώ έξω. Αν δεν ανάβει κόκκινο, τότε είναι πράσινο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, σ' αγαπάω γιατί εδώ στον Τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ ωραίο, μου αρέσει.
0: Πάμε στα της μόδας.
1: Πάμε λοιπόν, πώς λέμε vacation.
0: Vacation, yeah.
1: Ναι, εδώ έχουμε staycation.
0: Staycation δηλαδή.
1: Είναι αυτό το style που χαρίζεις αέρα διακοπών στα outfits σου στην πόλη. Το καλοκαίρι είναι εδώ, πηγαίνουμε τις διακοπές μας. Όμως έχουμε και την καθημερινότητά μας που μας κρατάει στην πόλη. Τι κάνουμε αν θέλουμε να αποκτήσει έτσι μια ωραία μαγεία καλοκαιρινή? Το staycation still δεν είναι μια τάση, είναι ολόκληρη φιλοσοφία ντυσίματος. Λοιπόν, τι κάνουμε? Αν αναρωτιέσαι πώς θα γίνει αυτό, είναι η απάντηση στην υφή των ρούχων. Αντικατέστησε τα βαριά σου ρούχα, τα συνθετικά αυτά με τα υφάσματα, με υφάσματα που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει, όπως είναι το λινό. Το λινό, σας το λέω συνέχεια, δεν είναι εκείνο το κλασικό, έχει διάφορες, έτσι, δεν είναι απλά ένα κλασικό παντελόνι.
0: Ναι.
1: Το λινό είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού. Σκέψω ένα λινό oversize πουκάμισο σε λευκό, μπέζ ή απαλό σκέλ χρώμα. Μπορείς να το φορέσεις ανοιχτό πάνω από ένα πολύ απλό t-shirt, να το δέσεις στη μέση ή να το συνδυάσεις μόνο του με μία παντελόνα σε φαρδιά γραμμή. Μαζί με ένα ποιοτικό βαμβάκι και το μετάξι, αυτά τα υλικά είναι έτσι πολυτελές και σε κάνουν και νιώθεις κομψή. Η επιλογή των χρωμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο. Τώρα το μπλε, το απόλυτο μπλε, το διαχρονικό, το ναυτικό, η τόνη της άμμου, όλα αυτά είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Εμένα μου αρέσει και κάτι κοραλί, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω την αλήθεια, και το λευκό. Και μην ξεχνάς ότι η λεπτομέρεια είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά. Μία μεγάλη ψάθινη τσάντα είναι και για το γραφείο, γιατί όχι. Ένα ωραίο backpack από καμβά. Τα παπούτσια σου πρέπει να είναι άνετα. Θέλεις δερμάτινες flat παντόφλες? Θέλεις minimal σαδάλια? Θέλεις εσπαντρίγες? Αυτά είναι ιδανικές επιλογές. Θέλει ωραία γυαλιά ηλίου εντυπωσιακά. Μερικά κοσμήματα από φυσικά υλικά. Τώρα λίγα κοχυλάκια, λίγες περλίτσες. Αυτό δίνει ένα ωραίο θαλασσινό στυλ και για την πόλη. Το καλοκαιρινό ντύσιμο στην πόλη απαιτεί έξυπνες τρώσεις ρούχων, δηλαδή layering. Οπότε θέλει, ας πούμε, να ρίξεις στους ώμους σου ένα πλεκτό top ή μία λεπτή κιμονό ζακέτα με ethnic στοιχεία. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω ότι το καλοκαίρι μπορείς να ντυθείς πάρα πολύ όμορφα και πολύ απλά. Δηλαδή με χαμηλό παπούτσι το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι πολύ ωραίος, αλλά το καλοκαίρι με μία flat παντοφλίτσα και με μία ψάθινη τσαντούλα έχεις φτιάξει στυλ από μόνο του.

0: Περίμενε, Ελένη, ερχόμαστε την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και βούλια παραλία.
1: Στην παραλία! Σάββατο έχω επίδειξη μόδα στην επανομή. Θα σας τα πω σε λίγο, ναι.
0: Μάλιστα, να μας τα θυμίσεις και όταν πλησιάσει η μέρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά σε πάω εγώ. Πρωταγωνιστές στα Σταύρου Θεοδωράκη από τον Α πηγαίνουν στον Sky. Αλλά φαίνεται πως ψήνεται και άλλη μια μετακόμιση από τον Α στον Sky. Και κάνω λόγο για τον Άκη Πετρετζίκη.
1: Πού πάει το αγόρι μου?
0: Το αγόρι σου μετακομίζει και αυτός, όπως φαίνεται, στον Sky. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει και να μετακομίσει μετά από αρκετά χρόνια που είναι στον Α.
1: Άπειρα.
0: Να πάει στον Sky που ήταν παλιότερα, βέβαια.
1: Α, ήταν,
0: νομίζω ήταν και πάλι στον Sky ο Πετρετζίκης.
1: Αχ, βρε, ο Α μ' αρέσει πιο πολύ, βρε, Άκη μου.
0: Γιατί το πιάνεις καλύτερα.
1: Όχι, μ' αρέσει ο Α, δεν μ' αρέσει ο Sky γενικώ σαν κανάλι.
0: Φαίνεται ότι μάλλον θα μετακομίσει εκεί. Είναι, ας πούμε, κατά 90% τα πράγματα όλα έτοιμα. Οι δύο εκπομπές όπως είναι να πάνε προς Sky μεριά.
1: Η συνταγή μου σήμερα είναι Άκης Πετρετζίκης, να ξέρετε.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε τώρα να σου μεταφέρω από εδώ? Να πάμε στην Katy Perry. Mm-hmm. Σοκαρισμένη και οργισμένη με το λευκό οίκο, δηλώνει Katy Perry. Με σφοδρή επίθεση κατά του λευκού οίκου, αντιδρώντας οργισμένα στη χρήση του τραγουδιού της Firework σε βίντεο στο TikTok που προέβαλε πλάνα από αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν. Δηλαδή, κάνανε και ο Τραμπ, είπε: κάντε ένα TikTok και βάλτε το Firework της Katy Perry.
1: Σόπαρε!
0: Με τι κάνουμε εκεί, τι επιτυχίες κάνουμε στον πόλεμο. Τα πήρε η Katy Perry, λέει. Σε παρακαλώ, εγώ το τραγούδι μου αυτό είναι για ειρήνη, δεν μιλάει για πόλεμο που μου το βάζεσαι εκεί πέρα. Με το δίκιο τους, εγώ θεωρώ,
1: ναι.
0: Ψυχίστηκε.
1: Έχουμε,
0: η Katy.
1: Δηλαδή, πλέον ο καθένας παίρνει και κάνει ό,τι να είναι.
0: Και μιλάμε για τον επίσημο λογαριασμό του λευκού οίκου, όπου δημοσίευσε τις αμερικάνικες δυνάμεις να στοχεύουν ιρανικές υποδομές. Δεν έγινε από κάποιον, ας πούμε, άλλο χρήστη τυχαίο, τον ΑΜΗ 1432. Ο ίδιος, ο λευκός ο οίκος, χρησιμοποίησε το τραγούδι και συγκεκριμένα ακουγόταν η στίχη boom, boom, boom. Εκεί που λέει στο Firework. Boom, boom, boom.
1: Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Λογικό, μαζί με την Katy είμαστε. Και κλείνω, μιας που είμαστε εξωτερικό, με τον Ryan Gosling. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ryan Gosling εντάσσεται πλέον και επίσημα, πρέπει να πήρε πολύ φράγκο αυτό για να το κάνει, στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και στην επικείμενη ταινία Black Panther 3, αλλά και στη συνέχεια της σεζόν X-Men 97. Ο Ryan Gosling θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
1: Θα με δείτε να πάω να δω σινεμά μετά από χρόνια, δηλαδή.
0: Είναι ένας χαρακτήρας που στο παρελθόν, να σου θυμίσω, τον είχε ενσαρκώσει ο Nicolas Cage.
1: Α.
0: Το 2007 και μετά από 4 χρόνια στην δεύτερη ταινία. Και τώρα είναι ο Ryan Gosling.
1: Το Hollywood Crush μου είναι ο Ryan Gosling.
0: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel πια.
1: Α, μετά τη Barbie, που εντάξει, κλαίω, τον αγαπώ, ήταν υπέροχος.
0: Ναι.
1: Με εκείνο το ρόλο, με τον Ken. Τώρα θα τον δούμε και στη Marvel. Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Gosling, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
0: Τα 45 έκλεισε πρόσφατα ο Ryan Gosling.
1: Ναι, παιδιά, δεν του φαίνεται καθόλου. Είναι πολύ πιπίνι ο Ryan. Έτσι, για να μην λέτε ότι όλο μικρούς κοιτάω, μου αρέσει ο Ryan Gosling.
0: Επειδή μικροδείχνει, γι' αυτό.
1: Πολύ μικροδείχνει, πολύ πεπεδόφατσα έχει. Και εντάξει, δεν είναι αυτή η ωραία η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλητία, την αλήτικη την ομορφιά, μου αρέσει.
0: Άρα, αλήτη Gosling.
1: Άρα, αλήτη Ryan.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάτε.

0: Βάζετε λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Αυτό είναι έρωτας.
1: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
2: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
1: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι στο στούντιο άκουσε Αλίτης ο Φράγκης και πετάχτηκε.
9: Έλα ρε Φράγκη.
8: Α, μαζί με τον Ράιαν Γκόσλινγκ.
9: Πολύ δυνατός ο Φράγκη.
8: Δίδυμο από Αλίτες τώρα πιάσαμε, έτσι.
9: Έτσι.
8: Πάμε στο
9: με φωνάζουν πλέον Αλίτη. Λοιπόν, θα σας πάω στο 1996. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Ένταση στο Αιγαίο. Η κρίση των ημείων ήταν.
8: Χάστο.
9: Η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν μία ανάσα από τον πόλεμο για τη βραχονισίδες εκεί στα Ήμια.
8: Θα παίζαμε τουρκικά τραγούδια τώρα.
9: Άστα να πάνε. Λοιπόν, 18 Ιανουαρίου του 1996, έπειτα από την παραίτηση του Ανδρέα, ο οποίος ήταν άρρωστος, η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ επέλεξε νέο πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Αυτό έγινε το Γενάρη. Τον Ιούνιο, 23 Ιουνίου, χάσαμε τον ιστορικό ηγέτη και ιδρυτή του Πασόκ, τον Ανδρέα Παπαδρέου. Mm-hmm. Απεβίωσε, σημαντεύοντας το τέλος μιας ολόκληρης πολιτικής εποχής. Δεν το συζητώ.
8: Το 96 έγινε και αυτό.
9: Το 96, ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα κατέκτησε 4 χρυσά και 4 σημαίνια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ατλάντα. Ο Μελισανίδης συγκλώνησε στην ενόργανη. Ο Κακλαμανάκης κυριάρχησε στην ιστιοπλοεία. Πύρος Δήμας, Κάχη Κακιασβή. Πήρανε χρυσό στην Άρση Βαρών. Τι άλλο έχω να σας πω. Το μου λείπει είχε βγει του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Νότης Φακιανάκης κυκλοφόρησε το 5ο βήμα, έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους των 90s. Η Άννα Βύση κλίμα τροπικό. Οι Τρύπες κυκλοφόρησαν το κεφάλι γεμάτο χρυσάφι. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης με στην αγορά του κόσμου, με την αγορά του Αλχαλίλη έγινε χαμούλης. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τη Μαριάννα Ευστρατίου στη Eurovision με το «Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα» και βγήκαμε 14η στο Όσλο της Νορβηγίας. Όμως τότε κυκλοφόρησε και μία αλμπουμάρα,
8: ναι,
9: του Στέλιου Ρόκου, «Αγέρας» λέγεται.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά, είμαστε πάλι μαζί για τρίτο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα!
2: Και η ώρα πηγαινιά!
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε εδώ στον τρανζίστορ 100,3 στην τελευταία εβδομάδα των εκπομπών. Οπότε όσοι μείνατε στην πόλη, σας θέλουμε στην παρέα, έτσι.
2: Δεν σχολιάσαμε και το τραγούδι εβδομάδας που είναι από τον Ζαφ. Αύγουστος. Πάρα πολύ μου άρεσε, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει ο Ζαφ σαν καλλιτέχνης. Και το τραγούδι, λοιπόν, αυτό είναι τραγούδι εβδομάδας. Αύγουστος, και είπα έτσι, μιας και είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών και έρχεται ο Αύγουστος.
1: Ναι.
2: Είμαστε πρώτο μπυλόν. Να το αφιερώσουμε εκεί, λοιπόν. Έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Σικές. Το κέντρο γεματούτσικο το βλέπω στη Δωδεκανήσου, στην Κουντουριώτου, στην Αγία Σοφίας, με Βατσιμισκή Εγνατία άδειες είναι, και στα ανατολικά Μάρκου Μπότσαρη, λίγη κινησούλα, και Μιχαήλ Ψηλού εκεί σε εμάς κοντά, στα Πιλαώτικα.
1: Εργασία συντήρησης πρασίνου όπως σήμερα στον περιφερειακό, έχετε το νου σας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην κεντρική νησίδα του οδικού άξονα από τον κόβο Λαχανάγορας έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής από K16 δηλαδή ως K5. Για την υλοποίηση των εργασιών θα εφαρμοστεί τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Ανακατεύθυνση, προσοχή όσοι θα κινηθείτε σε εκείνο το σημείο του περιφερειακού, θα στενεύει ο δρόμος.
2: Καλημέρα και σε όλους τους αλήτες που τσιμπήσατε και στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Μαζεύτηκαν πολύ.
2: Πολλοί αλήτες μαζεύτηκαν σε αυτήν την εκπομπή.
1: Δεν θέλουν να τους μαλώσεις, τι θέλει να τους κάνεις.
2: Μάλλον θέλουνε, με προκαλούνε.
1: Να επιστρέφουμε τότε, αλήτες, φυλαχθείτε.

0: Αναστασία Ενίσα στον τρανζίστορ 100,3. Αλό!
1: Και έχω καταλάβει ένα πράγμα. Δεν γίνεται να μπει στο Mosaic Stores και να φύγει μάτια χέρια. Πα για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεις ανάμεσα σε διακοσμητικά, gadgets, ήδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες το θέλω και αυτό. Και τώρα που έχουν εκπτώσεις έως και 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάνε μια στάση στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
0: Τα αγαπάμε τα Mosaic Stores και πάμε να κάνουμε και ένα γενεθλιακό έτσι έκτατο που έσκασε στα γρήγορα.
1: Έλα τα λιονταράκια, έλα τα λιονταράκια. Είναι η χρονιά μας φέτος. Δεν διάβασα κάτι, έτσι το λέω.
0: Σκέφτεσαι θετικά.
1: Ο Αύγουστος μου αρέσει, γιατί από τον Ιανουάριο με πάει. Μη το πω πώς με πάει.
0: Τι πάει.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα, την Αθηνά θα θέλαμε.
2: Καλημέρα, εγώ. Ναι.
0: Τι κάνετε, Αθηνά, σας ξυπνήσαμε, ακούω η φωνούλα λίγο βραχνή.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Πού σας πετυχαίνω.
2: Ορίστε.
0: Πού σας πετυχαίνω, λέω.
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, τι δουλειά κάνετε.
2: Είμαι εργάτρια κημητηρίου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και δουλεύετε τέτοια μέρα που έχετε τα γενέθλιά σας.
2: Έτσι να κάνουμε.
0: Δηλαδή δεν μπορούσατε να πάρετε μια άδεια κάπου να το γιορτάσετε με τη φίλη σας την Ιωάννα που σας αγαπάει τόσο πολύ και μας τηλεφώνησε να σας καλέσουμε, να σας ευχηθούμε.
1: Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, να είσαι γερή, τυχερή, να σε αγαπάνε οι φιλενάδες σου.
0: Η φίλη σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Ιωάννα μας έστειλε μήνυμα πριν από λίγο και λέει οπωσδήποτε πρέπει να πάρετε την Αθηνά τη φίλη μου για χρόνια πολλά.
1: Αθηνά, είσαι λιονταράκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις όλα τα στοιχεία του λιονταριού.
2: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο. Εμείς τα λιοντάρια, παιδί μου, καταλαβαινόμαστε ανάμεταξύ μας. Αν και είσαι λιοντάρι Ιουλίου,
0: ναι.
1: Αλλά σ' ακούω εγώ, είσαι από τα καλά.
0: Στη δουλειά, να φανταστώ, Αθηνά, ήσυχα τα πράγματα, ε.
2: Και κινημένοι του νοήθει.
0: Ναι, ήσυχα, ήσυχα. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Αθηνά.
1: Δεν μπορώ, είσαι βλάκας.
0: Άντε, καλημέρα, καλά να περάσεις.
1: Χρόνια πολλά, κορίτσι.
0: Γεια σου, γεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: 93.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος με το εισιτήριο 1 στον τραζίστορ 100,3. Γιώργο, έκλαψα με την ατάκα σου για τα κημητήρια. Μην πεις ανέκδοτο, σε παρακαλώ, λέει ο Τζόνι. Όχι, Τζόνι, θα πω και ανέκδοτο σήμερα. Έχω, πώς το λένε,
1: Ίστρο.
0: Ίστρο, μπράβο.
1: Ίστρο. Λοιπόν, ο Άκης Πετρετζίκης.
0: Ναι, ανέκδοτο.
1: Α, sorry.
0: Ήθελες να πεις κάτι άλλο για τον Άκη?
1: Ήθελα να μαγειρέψω.
0: Μετά, σε λίγο.
1: Λοιπόν, ο Άκης,
0: ναι,
1: πήγε εκεί στη Λάρισα, σταμάτησε σε ένα περίπτερο.
0: Άκη.
1: Και ρώτησε αν έχει αναπτήρες.
0: Ναι.
1: Και στην απάντηση τσαπλίτσιμπικ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τσαπλίτσιμπικ.
0: Ναι.
1: Έφυγε ο Άκης.
0: Τσαπλίτσιμπικ.
1: Τσαπλίτσιμπικ.
0: Τώρα κατάλαβα.
1: Έφυγε ο Άκης.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει κάποιος του εξήγησε ότι του είπανε τους απλούς ή τους μπικ.
0: Τσαπλίτσι μπικ.
1: Τσαπλίτσι μπικ. Τσαπλίτσι μπικ λοιπόν, και έφυγε ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτός από Αθήνα δεν τα καταλαβαίνεις. Εμείς από εδώ από Βόρεια Ελλάδα, εγώ το κατάλαβα με τη δεύτερη που το είπες, το πιασα.
1: Το κατάλαβες εσύ, εμείς που να το καταλάβουμε.
0: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάρθυρα να τρώει?
1: Πατούσες.
0: Είπαμε τώρα πατούσες. Να σας κεράσω. Ποδολάρμο είναι ο ροζ πάρθυρα.
1: Μα έχει το παγωτό ροζ πατούσα.
0: Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξέρεις τι είναι?
1: Όχι.
0: Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
1: Ήταν καλύτερο.
0: Τυρί, τυρί.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός στήθηκε τον Ισιώτικο το Γλέντι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Να καλημερίσουμε τον Αλέξανδρο, να καλημερίσουμε και τον Θεόδωρο που είναι εδώ στην παρέα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Πριν μας μαγειρέψεις, να δώσουμε τις διπλές μας προσκλήσεις για το θερινό είναι Άλεξ.
1: Ναι.
0: Τα εισιτήρια, τα διπλά θα δοθούν αμέσως τώρα μέσω Viber. Πάρτε το κινητό στα χέρια σας, γράψτε σινεμά και ένα όνομα τεπώνυμο 693-693-1003. Επειδή το καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται, σας κάνουμε δώρο καθημερινά διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσετε όποια ταινία εσείς θέλετε στο Σινέ Άλεξ, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ολύμπου 106.
1: Λοιπόν, τέλεια. Στείλτε το μήνυμά σας να πάτε σινεμαδάκι. Εγώ τώρα θα σας φτιάξω μία πέστο αλα τζενοβέζ. Είναι η διάσημη σάλτσα της Ιταλίας και συγκεκριμένα της Γένοβας. Τα συστατικά, τα βασικά είναι το κουκουνάρι, ο βασιλικός και η παρμεζάνα. Αλάκης Πετρετζίκης είναι η πέστο αλα τζενοβέζ. Λοιπόν, για το πέστο χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια περίπου τώρα, έτσι πάνω κάτω. Θέλουμε φύλλα βασιλικού, ελαιόλαδο, σκόρδο, κουκουνάρι, παρμεζάνα τριμμένη και πιπέρι.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η σάλτσα. Λοιπόν, τοποθετούμε σε ένα τηγάνι το κουκουνάρι, βάζουμε σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το κουκουνάρι και ανακατεύουμε συνεχώς για 2-3 λεπτά μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα και να καβουρντιστεί. Το βγάζουμε, το αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Σε ένα πολυκόφτη βάζουμε ελαιόλαδο, φύλλα βασιλικού, σκόρδο και χτυπάμε μέχρι να πολτοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε το κουκουνάρι, χτυπάμε να ενσωματωθεί και αυτό. Ρίχνουμε την παρμεζάνα και το πιπέρι, τα χτυπάμε όλα μαζί και τα αφήνουμε στην άκρη. Σε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά τοποθετούμε, γεμίζουμε το νερό, αφήνουμε να πάρει μια βράση, ρίχνουμε αλάτι και τα ζυμαρικά, βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, σουρώνουμε τα ζυμαρικά αλλά κρατάμε λίγο από το νεράκι του στην άκρη.
0: Ναι.
1: Μεταφέρουμε τα ζυμαρικά πίσω στην κατσαρόλα, προσθέτουμε τη σάλτσα πέστο και ρίχνουμε και μία κουταλιά από το νερό των ζυμαρικών. Κατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί η πέστο στα ζυμαρικά και μοιράζουμε στα πιάτα. Σερβίρουμε με φύλλα βασιλικού και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Παιδιά, αν σας αρέσει το πέστο, είναι μια πάρα πολύ ωραία μακαρονάδα. Εγώ τότε είχα τρελαθεί στην Ιταλία, mm-hmm, στο σάντουιτς μέσα σε εκείνο το.
0: Είχε πέστο.
1: Ναι, πώς το λένε εκείνη την μπακέτα. Όχι, μπακέτα, πώς το λέγανε, ναι, που τρώγαμε καλέ.
0: Αλάντικο.
1: Ναι, μέσα που είχε το ψωμί, την ζαπάτα.
0: Ζαπάτα.
1: Η ζαπάτα και μέσα είχε μορταδέλα,
0: ναι,
1: ντομάτα και είχε πέστο.
0: Πέστο.
1: Πω, παιδιά, να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
0: Τώρα θα τέριαζε να βάλουμε το τραγούδι της Κέτζη Γαρμπής. Πέστο με ένα φιλί.
1: Πέστο με ένα φιλί, αλλά δεν πειράζει, πάρτε το αεροπλάνο και πάρτε μέχρι τη Γένοβα για να φάτε original τέτοια μακαρονάδα, σπαγκέτι, πέστο, αλλά Genovese.

0: Πανηγύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Την καλύτερη δουλειά έχει κάνει ο Ηλίας ο Βρετός που τα βρήκε με τον εαυτό του.
2: Άμα δεν τα βρούμε με τον εαυτό μας, δεν θα τα βρούμε ποτέ ούτε με τους άλλους.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πού ήθελα να σε πάω τώρα.
2: Για πάνε με.
1: Παντρεύτηκαν Δώρα Παντέλη και Τζον Μεραμβελιωτάκης.
2: Ποιοι είναι αυτοί, καλέ?
1: Θα την ήξερες, αυτή είναι τώρα πολύ η Παντέλη. Είναι δημοσιογράφος στα αθλητικά κανάλια. Παρουσιάζει, είναι στη EuroLeague εκεί. Είναι μια όμορφη γυναίκα, θα λέγαμε, που έτσι τραβάει τα βλέμματα του ανδρικού κοινού. Περισσότερο με το μπάσκετ, νομίζω, ασχολείται και στην Nova που είναι.
2: Δεν την ξέρω, ρε παιδιά, ωραίο κορίτσι.
1: Γιατί δεν παρακολουθείς τα αθλητικά στην Nova, γι' αυτό κατάλαβες. Άμα έβλεπες EuroLeague, είναι αυτή. Τέλος πάντων, είναι γνωστή δημοσιογράφος. Έχω την εντύπωση ότι ήταν και ένα φεγγάρι στο Just the Two of Us.
2: Α, μάλιστα. Δεν τα βλέπω αυτά.
1: Γι' αυτό. Ορίστε. Βρέθηκε λοιπόν ο σύζυγος. Βρέθηκε σύζυγος. Δεν ήξερα ότι ήταν δεσμευμένη η Δώρη Παντέλη. Κρίμα. Χάθηκε.
2: Τι κρίμα, το έχασε το μωρό.
1: Δύο μέτρα γυναίκα.
2: Τι να την κάνεις εσύ, βρε, δύο μέτρα
1: αυτό,
2: γυναίκα.
1: Αυτό λέω από μακριά. Επικό βίντεο, ο Tom Hanks είδε το πρόσωπό του τατουάζ σε γάμπα. Πώς έτυχε τώρα ο Tom Hanks, είναι εδώ Ελλάδα, κάνει διακοπές.
2: Α, στην Ελλάδα, το κάνανε.
1: Ναι, και βρίσκεται και ένας νεαρός θαυμαστής του, ο οποίος φρόντισε να το αποδείξει τη λατρεία που τρέφει και το πόσο πρότυπο είναι για αυτόν ο Tom Hanks. Σήκωσε το παντελόνι και του έδειξε ένα εντυπωσιακό μεγάλων διαστάσεων τατουάζ στη γάμπα που απεικόνιζε τη μορφή του δημοφιλούς ηθοποιού. Συγκεκριμένα το τατουάζ είναι στιγμιότυπο από την γνωστή ταινία, το Forrest Gump.
2: Ναι, εντάξει, ταινιάρα.
1: Ο Tom Hanks έπαθε πλάκα. Σου λέει, τι γίνεται εδώ, εντάξει, είπαμε.
2: Είπαμε.
1: Αλλά να με κάνεις ολόκληρο τεράστιο τατουάζ στη γάμπα. Και στο βιντάκι φαίνεται που σκύβει γεμάτος περιέργεια για να περιεργαστεί τη λεπτομέρεια του σχεδίου. Και χαμογελούσε μετά, γελούσε δείχνοντας ότι το απολαμβάνει. Εντάξει, τώρα όταν ξαφνικά βλέπεις έναν εντελώς άγνωστο να είναι κανένας γκόμενος, να πεις το έκανε γιατί με γουστάρει, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα ένας εντελώς άσχετος, σκέψου τώρα να περπατάς στη Μισκή και να δεις κάποιον ποδοσφαιριστή, ας πούμε, να έχει στη γάμπα τη φάτσα σου Μάγδα Ζουλίδου, ξέρω εγώ.
2: Παιδιά, άμα κανείς με έχει τατουάζ, να μου στείλει μήνυμα στο εδώ 693693003, να μου πει ή να μου το στείλει σε φωτογραφία, εντάξει, να με κάνατε ομορφούλα θα ήθελα.
1: Αυτό να είναι πετυχημένο το τατουάζ του.
2: Ναι, τώρα μην με κάνετε τα σχήματα.
1: Εδώ ο Tom Hanks είναι πετυχημένο από ό,τι βλέπω στο βιντάκι που έχει γίνει φυσικά viral σε TikTok και Instagram.
2: Ναι, λογικό.
1: Αυτά για την ώρα.

0: Νούμερο 1.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
7: Και πάλι επιστροφή. Ο Φράγκη λέει θα κάνει τατουάζ εμένα στο δεξί του κολομέρι. Φράγκη, κοίταξε, το θέμα είναι να με κάνεις, αλλά να με βλέπει κόσμος.
8: Να τον βλέπεις και εσύ όμως.
7: Τώρα, άμα το κάνεις, ποιος θα το βλέπει εκεί πέρα.
8: Στη γάμπα, να τον βλέπεις.
7: Γάμπα ή χέρι, μπράτσο. Εντάξει. Αναλόγως, αν θες, μπορώ να ποζάρω σε αυτό που θα το σχεδιάσει. Την κατάλληλη πόζα. Ενώ ο Τζόνι τώρα εδώ γλύφει λίγο, θα λέγαμε. Μάγδες ένας, έχουμε τατουάζ στις καρδιές μας.
8: Αχ, Τζόνι.
7: Σκλαβώνει τώρα, σκλαβώνει.
8: Σκλάβωσες.
7: Έχουμε τερτί.
8: Έχουμε λοιπόν και είναι λίγο τυφλοσούρτη. Λοιπόν, έχουμε τη Ζωή που λέει: έχω μία φίλη 20 χρόνια τώρα. Εκείνη προερχόμενη από φτωχή οικογένεια. Στα 22 της τα έφτιαξε με ένα 42χρονο γιατρό. Εκείνος αγενέστατος και τσιγκούνης, λέει, μου είχε κάνει πολύ κακή εντύπωση.
7: 20 χρόνια διαφορά.
8: Ναι, ως άντρας ήταν εμφανίσιμος, λέει, αλλά στα υπόλοιπα μου φαινόταν αγενής. Η πρώην του ήταν γιατρός και συχνά πυκνά το ανέφερε, λέει. Η φίλη μου είναι βοηθός φαρμακείου που έκανε πρακτική εκεί. Την εκθίαζε εμφανισιακά, αλλά στα υπόλοιπα την έκανε σκουπίδι. Εγώ τον απέφευγα, λέει. Με πολλά και σε 5 χρόνια σχέσεις της πλήρωσε να γίνει νοσηλεύτρια.
7: Μπράβο, θείος.
8: Ναι, μεσολάβησε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή χωρίσανε και τελικά στα 30 μας τα ξαναβρίσκουν. Αυτός εντελώς αρνητικός στην ιδέα του γάμου και της οικογένειας. Φεύγει αυτό. Από το νοσοκομείο.

0: σπίτι, τα έξοδα, το αμάξι. Τώρα θα πάει και στις Μαλδίβες. Και πιάνω τον εαυτό μου να ζηλεύει. Ενώ λέει την αγαπάω πολύ τη φίλη μου, πιάνω τον εαυτό μου έτσι κάπως, γιατί δεν μου χαρίστηκε τίποτα στη ζωή, λέει. Δεν μου χρωστάει η ζωή κάτι. Αλλά βλέπω πως σε άλλες πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ζει το όνειρο. Και μετανιώνω που δεν έκανα και εγώ τα ίδιο. Απ' τη μια είμαι περήφανη που το κατάφερα όλα μόνη μου, αλλά τελικά έχω καταλήξει μόνη και στο ενίκιο.
1: Ναι.
0: Και δίνω και στους γονείς μου λεφτά, λέει. Και έχω να πάω διακοπές από πρόπερση λόγω χρημάτων. Με κάνει να νιώθω μια αποτυχία. Νιώθω άσχημα γιατί αυτός, εντάξει, τη μείωνε, την προσέβαλε παλιά. Αλλά γύρισε όλο τον πλανήτη. Θα κάνει και παιδί, θα τον κληρονομίζει. Ζηλεύω ρε παιδιά, λέει.
1: Σάντε μωρέ, τι ζηλεύεις κι εσύ.
0: Αχ βρε φατσούλα μου, να σου πω κάτι τώρα. Δεν είναι... τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ.
1: Τι να ζηλέψεις
0: τώρα. Για να σου πω τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις πόσο η φίλη σου είναι ευτυχισμένη. Ότι πάει ταξίδια, αλλά έχει δίπλα της αυτόν τον άνθρωπο που τη μείωνε ή την έκανε και είναι και μεγάλο σε ηλικία. Δεν ξέρω αν τον θέλει κιόλας. Το ότι. Τι να σας πω τώρα.
1: Το ότι κάνουν όλα αυτά δεν σημαίνει ότι είναι και ευτυχισμένοι.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένοι. Εσύ από τη στιγμή που νιώθεις υπερήφανη για τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν μπορώ να εκφραστώ καθόλου, γιατί θέλω να πω κάτι για τη φίλη σου, αλλά τώρα δεν θέλω να το πω.
1: Και
0: φίλη σου
1: τώρα είναι λίγο, πώς να το πάτε, φιλοχρήματι να το πεις, δεν ξέρω.
0: Αυτό, αλλά δεν θέλω να το πω. Καταλάβατε κι εσείς τι θέλω
1: για
0: να πω.
1: Για να είναι με έναν άνθρωπο 20 χρόνια μεγαλύτερό της τώρα.
0: Κοίταξε, υπάρχει και ο έρωτας κάποιες. Δηλαδή θα μπορούσε να πει, έχουν στείλει κορίτσια μηνύματα εδώ και έχουν πει ότι ερωτεύτηκα έναν μεγαλύτερό μου κτλ.
1: Αλλά δεν είναι όμως ότι και ο άλλος είναι ένας φτωχός. Έγινε ποτέ αυτή η περίπτωση τώρα.
0: Εδώ τώρα βλέπουμε, ας πούμε, μια κατάσταση η οποία δεν είναι για να τη ζηλεύεις. Εσύ τα κατάφερες μόνη σου. Το ότι είσαι μόνη τώρα δεν σημαίνει ότι θα είσαι μόνη για πάντα. Θα βρεις τον άνθρωπό σου από έρωτα.
1: Έτσι.
0: Θα συμπορευτείτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαγεία από το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που συμπορεύεσαι. Που είναι ο σύντροφός σου. Που ζείτε μαζί στις ανησυχίες σου. Τώρα αυτός εδώ τη μείωνε. Από ό,τι κατάλαβα κάπου άφησε υπονοούμενο ότι την κεράτωσε και όλες αυτός. Δηλαδή αυτή πάντα έχει την ανασφάλεια. Και αυτός μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλει μια πιο νέα από τη φίλη σου.
1: Κάτσε πάνε βρες ένα ωραίο παλικάρι να της μπει στο μάτι, έναν ποδοσφαιριστή.
0: Κοίταξε τώρα, γιατί να της μπει στο μάτι. Η κοπέλα ή άλλη δεν νομίζω.
1: Μπορεί
0: ότι...
1: να τα κάνει άλλη και να επίτηδες, να επιδεικνύεται. Δεν ξέρω.
0: Άσε μας μωρέ. Εγώ πιστεύω η άλλη για τον εαυτό της. Επειδή ήταν από φτωχή οικογένεια που λέει και δεν είχε καθόλου χρήματα, προφανώς βρήκε έναν άνθρωπο τώρα. Και έφτιαξε τη ζωή της. Εσύ δεν το χρειάζεσαι αυτό το πράγμα. Και δεν πειράζει που και που άμα πιάνεις τον εαυτό σου να ζηλεύει λίγο.
1: Ναι.
0: Μετά έλα στην πραγματικότητα και δες πόσα έχεις καταφέρει και σκέψου πόσες ζηλεύουν εσένα και την ελευθερία σου και την ανεξαρτησία που έχεις κερδίσει μέσα από τη δουλειά σου.
1: Σωστό.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο, τελευταίο 60 λεπτό στην Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παιδάκια. Καλή εβδομάδα. Για εμάς είναι η τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και θα επιστρέψουμε πάλι.
1: 24 Αυγούστου.
2: 24 Αυγούστου, ναι. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό, από Πηλαία προς Ανατολικά, προς Καλαμαριά δηλαδή. Η Τσιμισκή βλέπω ότι έχει κίνηση. Η Καρόλου Ντιλ, η Δωδεκανήσου. Και στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι τις Σικές. Αυτά.
1: Ένα αέρι ψεκασμοί θα γίνουν για κουνούπια. Αμήν. Σήμερα και
2: μας έφαγαν.
1: Αύριο σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία θα ψεκάσουν σε έκταση, διαβάζω, 120.000 στρεμμάτων.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε νομίζω δεν θα γίνει κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές. Αυτό γίνεται σε
2: δάσος
1: και τα λοιπά.
2: Πολύ κουνούπι, ρε φίλε, πολύ κουνούπι.
1: Εγώ φέτος λίγο στις αρχές του καλοκαιριού είχα. Τώρα μετά, αφού ξεπάστρεψα 2-3, μετά δεν εμφανίστηκε κάτι άλλο, να σου
2: πω. Στην Νικήτη είχε πολλά, ναι, είναι η αλήθεια. Ναι, στην Νικήτη είχε πάρα πολλά.
1: Έχεις αυτό το μπρεσελεδάκι του που φίλου σου που μας έδωσε.
2: Έχω
1: αυτό
2: του φίλου μου το μπρεσελέ, το οποίο ξέχασα να πάρω μαζί μου.
1: Τι κάνεις.
2: Τι κάνουμε τώρα και πώς το λένε, το ξέχασα.
1: Και εγώ δεν το.
2: Zip band, κάπως έτσι. Που το φοράς βραχιολάκι. Και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί φαίνεται σαν smartwatch.
1: Είναι εντομοποθητικό για τα κουνούπια.
2: Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου άρεσε έτσι, γιατί δεν φαίνεται.
1: Όχι.
2: Και ούτε μυρίζει όλο το σώμα και ούτε το βάζεις πάνω στο σώμα σου.
1: Και η διάρκεια του είναι για ένα μήνα, όσο δηλαδή θα κάνεις τις διακοπές σου. Εσύ
2: οπότε
1: το
2: τώρα θα το βάλω στη βαλίτσα,
1: ναι,
2: γιατί εκεί
1: πάρεις.
2: Μπορεί να έχει. Και δεν, ξέρεις, δεν θέλω να με τσιμπήσουν του εξωτερικού τα κουνούπια.
1: Μήπως είναι και τίγρης εκεί πέρα, έχει.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή τίγρης. Στην Ελλάδα είναι δικά μας. Τώρα του εξωτερικού τα κουνούπια δεν τα θέλω.
1: Και να προσέξεις να μην φέρεις και κανένα μέσα στις βαλίτσες.
2: Είμαι ρατσίστρια, δεν θέλω. Τα ξένα, τα κουνούπια.
1: Κουνούπι να σε τσιμπήσει από τον τόπο σου και ας είναι και μολυσμένο.

0: Καρντάσια.
1: Πρωινά Καρντάσια.
2: Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes, λοιπόν, τι έχουμε από εκεί?
0: Μια βόλτα πλαγκόνα λέω, καλά.
1: Πλαγκόνα!
0: Τόσους μήνες ήταν η πλαγκόνα.
1: Κοίταξε, πλαγκόνα, εντάξει, τελείωσαν οι κρέμες μας. Κορίτσια, στείλτε μας καινούργιες.
0: Από Σεπτέμβρη είπαν θα αναλάβουν την χειμερινή μας την κούρα, τη φθινοπορεινή.
1: Τώρα όμως θέλω καλοκαιρινή διάθεση, γιατί φεύγω διακοπές και θέλω τις πετσέτες μου και τα αξεσουάρ μου.
0: Ακριβώς αυτή είναι η διάθεση. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση στο Mosaic Stores. Στο Mosaic του κέντρου Ελευθερίου Βενιζέλου 12 βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες έξυπνες ιδέες που θα λατρέψεις. Στο Mosaic Ευόσμου, 28 Οκτωβρίου 16, σημείωσε τις διευθύνσεις. Σε παρακαλώ, μη με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Σε περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται πιο ξέγνια στη πλευρά του καλοκαιριού. Mm-hmm. Με εκτός ίσως και 70% Mosaic Store στο κέντρο. Στον Εύοσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, η στάση σου η πρώτη πρέπει να είναι τα Mosaic Stores. Mm-hmm. Έχουμε κάποια μηνυματάκια για τον Dirty, θέλω να σου πω, που έχουν έρθει. Να τα διαβάσουμε έτσι εντάχει.
1: Ναι.
0: Ο Ηλίας, η ζωή δεν είναι δίκαιη, αλλά μην ζηλεύεις τίποτα. Ο καθένας διαλέγει τον τρόπο ζωής που του θα ακολουθήσει.
1: Έτσι.
0: Τις πιο πολλές φορές έχει σχέση με τις αξίες που έχουμε. Εσένα που τα έκανες μόνη σου, δεν έχει να σου πει κάτι κανείς ποτέ.
1: Στη φίλη... και από την άλλη να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Πολλοί που μας νοιάζει και τι λένε και οι άλλοι για μας.
0: Αλλά όχι.
1: Πάντα θα βρουν να πούνε αυτοί.
0: Εσύ είσαι το αφεντικό του εαυτού σου. Η φίλη θα εξαρτάται πάντα και θα περιμένει απλά να κληρονομήσει, λέει
1: σωστό,
0: ο Ηλίας.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο τον Γιώργο, τον ξάδερφο εδώ πέρα της εκπομπής.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ο άλλος, ο Γιώργος, κάτσε, περίμενε. Ο Τζόνι, μάλλον, λέει για τον Dirty, φίλη σου, ίσως βολεύτηκε στην άνετη ζωή και τα λούσα, mm-hmm. αλλά το χρήμα δεν φέρνει πάντα την ευτυχία.
1: Έτσι.
0: Ας είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι με όσα έχουμε και κυρίως την υγεία μας.
1: Έτσι, μπράβο, πάνω απ' όλα.
0: Καλά τα είπανε. Μάγδα, πες τα, λέει, καλημερίζει ο Βασίλης.
1: Τα λέω, ρε παιδιά. Ποιος μ' ακούει, ρε, ποιος μ' ακούει.
0: Συμφωνεί για όσον αφορά το Dirty. Αυτές ήταν οι γνώμες του ανδρικού πληθυσμού σήμερα.
1: 693-693-1003. Οι άντρες παίρνουν πιο πολύ μέρος σε τέτοια.
0: Και τα είπαν ωραία.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω μία απορία, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσείς οι άντρες, π.χ., δεν καταλαβαίνετε ότι μία γυναίκα σας θέλει για τα λεφτά σας. Θα μου πεις εσείς που στείλατε τώρα μήνυμα, μάλλον δεν έχετε. Ο Τζόνι δεν νομίζω ότι
0: και αυτός
1: έχει.
0: Και αυτό ο μετάμος που έχει λεφτά, δεν θα πρέπει να σκέφτεται το ποια είναι μαζί του. Αυτή με θέλει για τα λεφτά, δεν με αγαπάει. Δεν, είναι, δεν θα τον τρώει, το μαράζει.
1: Μία φτωχή κοπελίτσα 22 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά, δεν νομίζω ότι σε ερωτεύτηκε για την ομορφιά σου. Τώρα το να βρει μία.
0: Όχι ότι δεν γίνεται όμως, έτσι.
1: Όχι ότι δεν γίνεται. Ναι. Το να βρει μία σύντροφο η οποία είναι κοντά έτσι σε ηλικία, σε τέτοια, δεν ξέρω, σε δουλειά, σε αυτά δεν ξέρω τώρα πώς να σου το πω.
0: Mm.
1: Τώρα αυτό δηλαδή εσείς οι άντρες δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιες μπορεί να σας στέλνουν για τα χρήματα ή το καταλαβαίνετε, αλλά και εσείς εκμεταλλεύεστε
0: αυτό.
1: Ότι θέλετε να έχετε μια ωραία γυναίκα δίπλα σας, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο.
0: Και είναι χαρούμενη και οι δύο μετά, κατάλαβες.
1: Ναι, τα βρήκαμε μετά.
0: Για αυτούς τους λάθος ανθρώπους μας τραγουδάει και η Δέσποινα Βανδύ.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μας χαλάρωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το ηλιοβασίλεμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραία τα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα.
0: Η Ελλάδα θα έλεγε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την τύχη για να κλείσουμε τα μηνύματα για τον Τέρτη. Ο Γιώργος, εγώ δεν έχω λεφτά, αλλά έχω χωράφια. Αν κάνουν και βολεύεται με αυτά.
1: Βεβαίως βολεύουν και τα χωράφια.
0: Και η Ιωάννα λέει πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας και τίποτα άλλο.
1: Εννοείται.
0: Ζωδιάκια.
1: Κριάρια, στον επαγγελματικό τομέα η πίεση είναι έντονη και οι απαιτήσεις αυξάνονται, ειδικά από άτομα εξουσίας. Σήμερα κερδίζετε αν κινηθείτε με ψυχραιμία και όχι με παρόρμηση.
0: Στον Ταύρο, αν βρίσκεστε σε σχέση, πιθανές εντάσεις γύρω από θέματα ελέγχου ή προτεραιοτήτων μπορεί να σας φέρουν σε απόσταση με το τέρι σας. Αποφύγετε δραματικές αντιδράσεις και δώστε χώρο για να φανεί η αλήθεια χωρίς πίεση.
1: Δίδυμοι, με εγωισμό και επιθετικότητα είστε έτοιμοι να πέσετε στη μάχη της διεκδίκησης των ζητουμένων σας. Όμως αποφύγετε τις υπερβολές, θα ήταν αρκετό αν απλά κάνατε διάλογο.
0: Στον καρκίνο, εφευρετικότητα και πρωτοτυπία θα είναι τα εφόδια σας που θα χρησιμοποιήσετε ως όπλα στις καθημερινές αναποδίες που σήμερα θα είναι αρκετές. Μην χάνετε την ψυχραιμία σας για κανένα λόγο.
1: Λιοντάρια, στον επαγγελματικό τομέα, η μέρα φέρνει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές που σας αναγκάζουν να αναπροσαρμόσετε σχέδια.
0: Στους παρθένους, σήμερα καλείστε να οργανώσετε εκ νέου την καθημερινότητά σας, καθώς οι επιρροές της ημέρας φέρνουν αστάθεια σε πρόγραμμα και υποχρεώσεις. Ένα ταξίδι που θα προκύψει θα σας εκπλήξει ευχάριστα.
1: Για τους ζυγούς, η προκλητική σας συμπεριφορά θα φέρει εντάσεις και οι εντάσεις, κυρίως με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, δεν συμφέρουν καθόλου. Και αν δεν το έχετε μάθει ως τώρα, σήμερα θα το εμπεδώσετε.
0: Σκορπιός, οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις με τους άλλους εναλλάσσονται με όμορφες ιδέες για διασκέδαση και σωστή διαχείριση των καταστάσεων. Θα πρέπει όμως να κατασταλάζετε κάπου συγκεκριμένα πού και πού.
1: Τοξότες, ομαλοποιείται η κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον που σας είχε αγχώσει και σας ανέβαζε την πίεση. Σταθήκατε τυχεροί όπως θα διαπιστώσετε και δεν δημιουργήθηκε κανένα τραγικό πρόβλημα.
0: Εγώ και οι ιδέες και λύσεις που έρχονται ως διαμαγείας και σας λύνουν τα χέρια θα συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική σας άνοδο. Καταξίωση και αναγνώριση πακέτο με τις ανάλογες αποδοχές.
1: Για τους υδροχόους, εσείς που είστε ελεύθεροι για μεγάλο διάστημα, οπλιστείτε με υπομονή. Η ατάσταλη προσοχή. Αποκαλύψεις πρώτων πυλών. Σήμερα χρειάζεται να αποφύγετε την υπερανάλυση και να κινηθείτε με ρεαλισμό για να μην χάσετε τον έλεγχο των εξελίξεων.
0: Και στα ψαράκια, τέλος, οι εντάσεις των προηγούμενων ημερών καταλαγιάζουν. Όταν βρίσκεστε στην αγκαλιά του αγαπημένου σας προσώπου, στον οικείο σας χώρο του σπιτιού, παρέα με τους δικούς σας ή ακόμα και με φίλους.

0: Θοδωρής Φέρης, σκοτεινέ μου έρωτα, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι να πω!
0: Στα τελευταία θέματα που μου έχουν απομείνει, επίσημη ανακοίνωση από το σπίτι του ηθοποιού για την κατάσταση της υγείας της Άννας Φόνσου. Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Άννας Φόνσου. Έβαλε το σπίτι του ηθοποιού, λέγανε κανένα λόγο για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, τα οποία όλα διαψεύδονται. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Άννα Φόνσου υπέστη απλώς ένα κρυολόγημα το οποίο οφείλεται στη χρήση κλιματιστικού. Αυτό που έπαθα και εγώ δηλαδή. Και ήμουν το Σαββατοκύριακο, ακόμα ο λαιμός μου ακούγεται λίγο. Αλλά ευτυχώς όλα τα πράγματα είναι καλά και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και μέρα με τη μέρα καλυτερεύει. Δεν είναι όμως κάτι σοβαρό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, εντάξει.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Τι άλλο έχω εδώ τώρα κρατημένο να σου πω. Ο Τζον Μπον Τζόβι διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του στο κατάμεστο Madison Square Garden λόγω προβλήματος υγείας. Λυπάμαι, πονάω και δεν βλέπετε την καλύτερη εκδοχή μου απόψε. Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας, θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα οργανώσουμε ξανά τη συναυλία. Θα πρέπει να σταματήσω κάπου εδώ για απόψε.
1: Έλα ρε το πουλάκι.
0: Βρέθηκε σε δύσκολη θέση, ίσως κάποια προβλήματα. Κάποιοι μίλησαν για μια βαριά ιγμωρίτιδα, δεν μπορούσε να πάρει τις σωστές ανάσες.
1: Πολύ κρίμα.
0: Δεν μπορούσε να αποδώσει σωστά, οπότε για να μην τους κοροϊδεύει.
1: Και τι, να σου πω κάτι, αυτός κάνει και τους λέει It's my life, πώς θα τα κάνει αυτά.
0: Δεν μπορεί να τα βγάλει.
1: Πώς θα τα βγάλει αυτά.
0: Οπότε για να μην σας κοροϊδεύω, παιδιά, το σταματάω εδώ. Ναι. Όμως το εισιτήριο το κρατάτε, θα ξανακάνω τη συναυλία όταν η φωνή μου θα είναι όπως πρέπει. Για να, πώς να, πω, να βγουν και τα λεφτά που λέω.
1: Τίμιος.
0: Τιμιότατος. Μπράβο στον Bon Jovi, μεγάλος καλλιτέχνης. Θοδωρής Φέρης, απρόπτωση στη συναυλία του στα Χανιά. Μέθησα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν.
1: Καλά είπε ρε παιδιά.
0: Σε αμήχανη στιγμή βρέθηκε ο Θοδωρής Φέρης κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στα Χανιά, όταν παραδέχθηκε μπροστά στο κοινό ότι είχε μεθύσει και ζήτησε από τους χρήστες στο TikTok να μην τον διαλύσουν.
1: Κοίταξε λίγο. Δεν τον είδα και πολύ αμήχανο, αλλά όταν βρίσκεσαι στα Χανιά, ρακί στη ρακί, τον κερνούσανε και πάνω στη σκηνή. Ο Θοδωρής δεν είναι και κανένας τρελός πότης, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε τον πείραξε.
0: Διέκοψε για λίγο το πρόγραμμα, διαβάζω και κρατώντας το μικρόφωνο είπε: Είμαι μπιπτά. Θέλω να είστε επικοί στο TikTok, μη με διαλύσετε. Λίγη ώρα αργότερα, όταν δυσκολεύτηκε να συνεχίσει την ερμηνεία των τραγουδιών του, αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ και δεν δίστασε να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο. Μέθησα. Πού είναι το περίεργο? Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθησε ρε παιδιά, δεν σκότωσε και κανέναν ανέφερε. Τι να κάνει ο καμένος, τον κερνούσε, έφτασε σε ένα σημείο που κι αυτός.
1: Δεν μπορεί με το πολύ ποτό ο Θοδωρής. Αλλά εγώ είδα ότι όλοι με αγάπη το δέχτηκαν και γέλια και αυτά.
0: Τραγουδούσε δύο ώρες τώρα εκεί. Λίγο στο τέλος, ξέρεις, έγινε και αυτή η πλακίτσα.
1: Είναι ωραίο αυτό. Αυτά τα απρόπτα είναι πολύ ωραία.
0: Το πρόγραμμα βγήκε κανονικά. Όχι σαν τον Bon Jovi που σταμάτησε. Εδώ το πρόγραμμα ήταν, δεν ήταν λόγω κάποια αρρώστια, ήταν λόγω μέθησε.
1: Τι πλάκα, ρε παιδιά.
0: Φαντάζεσαι να λέει και παιδιά, δεν μπορώ άλλο, τα έχω τσούξει. Κρατήστε τα. Αύριο, αν θέλετε, συνεχίζω να τελειώσω το πρόγραμμα.
1: Αυτός είναι ικανός να ξαναπάει μετά. Ξέρετε, ακούραστος, παιδιά. Ακούραστος.
0: Τίμιος.

0: Γιάννης Πλούταρχος, τι σταυρό κουβαλάω εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα, στέλνουμε στη φίλη την Χριστίνα που μας απολαμβάνει από το γραφείο.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε στα μουσικά μας.
1: Λοιπόν, που είναι Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Δρουβάς, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους.
0: Είδα και φωτογραφία.
1: Θεϊκό. Δαγκώνουν ένα μήλο.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν φαίνονται έτσι τα πρόσωπά του.
0: Όχι, και το χέρι μέσα στην τσέπη, κάπως ο Σάκης, οι άλλοι πίσω.
1: Ναι, δηλαδή επέλεξαν να ανακοινώσουν τη συνεργασία δημοσιεύοντας ένα teaser.
0: Ναι, ναι.
1: Δαγκώνουν ένα μήλο χωρίς να φαίνεται ολόκληρη αφίσα.
0: Αμαρτίες κάνουν.
1: Σάκης Δρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου θα εμφανίζονται στο Έναστρον σε ένα νέο μουσικό σχήμα για τη χειμερινή σεζόν. Για πρώτη φορά θα είναι μαζί επί σκηνής και νομίζω ότι θα μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και που είναι στα χάη της η Κατερίνα Λιόλιου. Ο Σάκης είναι εκρηκτικός. Και για όσους δεν έχετε δει Σάκη Ρουβά live, να σας πω ότι στο δεύτερο πρόγραμμα που λέει τα λαϊκά,
0: ναι,
1: είναι εξαιρετικός. Μέχρι να τον ακούσεις δεν του το έχεις, λες δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται.
0: Να δούμε και τι ντουέτο θα κάνει με την Κατέρινα. Ποιο τραγούδι θα πούν μαζί.
1: Ναι, γιατί με την Νατάσα κάνανε τα ντουετάκια τους.
0: Βέβαια.
1: Νίκος Μακρόπουλος επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του πλατινένιο άλμπουμ Σε Σένα Μιλάω. Μία ολοκληρωμένη.
0: Του κόλλησε από εκεί. Σε
1: Σένα Μιλάω. Αυτό είναι πιο μάγκα. Με ολοκληρωμένη μουσική δουλειά που επιβεβαιώνει τη διαχρονική του παρουσία με 17 τραγούδια, 9 ήδη αγαπημένα singles και 8 ολοκέντρωγες κυκλοφορίες. Το μοναδικός υπεύθυνος ανοίγει τον κύκλο των νέων τραγουδιών.
0: Okay.
1: Είναι έτσι ένα καινούριο τραγούδι. Και φυσικά το νέο άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε Spotify, σε YouTube κτλ. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε την Παρασκευή της Άννας Βύση είναι μαζί με τον Άρτζι που ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, όλο πιο πάνω. Είναι έτσι πολύ pop με ηλεκτρονικό ήχο από τη Vision Music, είναι η εταιρεία της Βύση. Vision, καταλαβαίνεις. Με το όλο πιο πάνω λοιπόν δοκιμάζει μια άλλη μουσική προσέγγιση, γιατί είναι πιο σύγχρονο, πιο ηλεκτρονικό, να σας πω, πιο dance.
0: Okay.
1: Είναι για club το συγκεκριμένο τραγούδι, με εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Ο RG εμφανίζει στα μεγαλύτερα club, συνεργασίες με David Guetta, με Armin Van Buuren, οπότε έχει δημιουργήσει μια ισχυρή διεθνή παρουσία με streams που ξεπερνούν το 500,000. Ο Νίκος Καρβέλας φυσικά έχει γράψει τους στίχους, την παραγωγή έχει αναλάβει ο RG και έτσι γίνεται αυτό το πιο φρέσκο πράγμα. Οπότε καλό τάξη εδώ, Άννα Βύση.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: των ασμάτων.
1: Τρελάθηκε ο Τζόνι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Φταίει ο έρωτα για ό,τι μου συμβαίνει. Θα λένε τι ραδιόφωνο ακούμε.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Αυτό είναι στα αγαπημένα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να σας πω, εσείς για τα λιονταράκια σας, τα μικρά που ψάχνετε να οργανώσετε το τέλειο παιδικό πάρτι, πού θα βρεις αλλού καλύτερα τέτοια εποχή από τη Waterland. Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και φυσικά υπάρχει ασφάλεια από την ομάδα αναβοσωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουν την τούρτα έχουν ξαναπεινάσει από τόσο παιχνίδι. Είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Εσείς τα πίνετε το καφεδάκι σας, έτσι, γιατί έχει και snack bar και αυτά.
1: Βέβαια.
0: Και τα παιδάκια σας θα γιορτάσουν υπέροχα φυσικά στη Waterland. Ωραία ιδέα αυτή.
1: Πολύ καλή ιδέα και δροσιστική, έτσι, εφόσον έξω υπάρχει ζέστη. Γιατί όχι να μην είναι τα μικρά κάπου που να δροσίζονται με τις εκπληκτικές εκεί νεροτσουλήθρες της Waterland.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να εξαφανιστούμε. Εγώ φεύγω για Λαϊκή.
1: Εγώ φεύγω για πάνω, λίγο στα γραφεία και μετά πού θα πάω κι εγώ. Τίποτα, δεν έχω σήμερα στο πρόγραμμα κάτι.
0: Εγώ έχω τη Λαϊκή μου, μετά να γυρίσω. Έχω να κατέβω στο κέντρο το μεσημέρι, έχω δουλειές.
1: Ωραία.
0: Και σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να βάζω τα πλυντήρια των διακοπών.
1: Πρέπει.
0: Για να ετοιμάσω, ναι. Το άφησα λίγο για να είναι πιο κοντά.
1: Και εγώ τέλος εβδομάδας.
0: Αυτό για να. Εγώ φεύγω όμως Κυριακή.
1: Α, Κυριακή φεύγω.
0: Οπότε
1: φεύγεις.
0: Πρέπει να τα πλύνω μέχρι την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Να τα πλύνω, τα σιδερώσω, να τα βάλω στη βαλίτσα.
1: Σωστό.
0: Και να στείλω στα παιδιά εκεί. Στην αγάπη μου στο Πικεφί, ναι. Μέσα στο Σκλαβενίτη, συγγνώμη για τη διαφήμιση. Θέλω να έρθω να μου φτιάξετε λίγο το φερμουάρ της βαλίτσας από μέσα.
1: Α, δεν κλείνει.
0: Χάλασε το μέσα, το μέσα το διαχωριστικό, κατάλαβες.
1: Okay, ναι. Εντάξει,
0: αλλά αυτό έχω και αυτό,
1: ναι.
0: Για να βάλω από πίσω τα παπουτσάκια. Ωραία. Μου, γιατί θα γίνει χαμός φέτος.
1: Αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς απαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
11: Αυτό είναι έρωτας.
10: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι,

0: street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
1: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
0: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
2: Mosaic Store!
0: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο, με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
2: Mosaic Stores.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια σας, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, τελευταία Δευτέρα για εμάς. Και φυσικά σας καλωσορίζω. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν μαζί σου. Και μετράμε αντίστροφα πλέον σε αυτή την τελική ευθεία. Τέσσερις και σήμερα στο Τρανζίστορ 100,3. Με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Έχουμε τα νέα μας, έχουμε τις έρευνές μας. Θα ταξιδέψουμε στο εξωτερικό να δούμε τι συνέβη. Φυσικά έχουμε και τα νέα μας και περιμένω και τη δική σου καλημέρα στο Viber 693-693-1003. Κοινώς θα τα περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Σε λίγο καταφθάνει και Θοδωρής Φέρης, ντέμι και μηδενιστής από το παρελθόν. Τώρα όμως, Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

0: μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

Νάτος και ο Θοδωρής. Όνειρο θα είναι ξανά. Αχ, έχω να σας πω σε λίγο για Θοδωρή Φέρη και Κρήτη. Κρατηθείτε, τα φέρνω σε λίγο τα νέα. Λοιπόν, είμαστε μαζί, Τρανζίστορα 100,3. Τελευταία Δευτέρα Ιουλίου, παιδιά. 13 ακριβώς λεπτά μετά τις 11, 27 του μήνα. Και σήμερα γιορτάζει ο Παντελής. Μην ξεχαστείτε, όπου Παντελής και γιορτή σήμερα, να ευχηθείτε. Και φύγαμε κατευθείαν για Αναστασία, λίγο αμέσως τώρα.

Και έχουμε λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3 Αντιγόνης Πανού εδώ στο παρεάκι σου. Φυσικά δεν είμαι μόνη μου, είστε και όλοι εσείς εδώ πέρα. Τώρα πάμε λίγο να σας πω και τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί έτσι μπορεί να βλέπουμε μια καταχνιά στον ουρανό, αλλά μην δίνετε καθόλου σημασία. Η θερμοκρασία έχει αρχίσει να έρχεται έτσι στα συγκαλά της σε ένα φυσιολογικό βαθμό και όριο. Μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε λοιπόν σήμερα Δευτεριάτικο. Ήδη ο υδράγυρος δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 62%. Όλη η εβδομάδα έτσι θα μας πάει. Λίγο αύριο υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί παραπάνω η θερμοκρασία, αλλά εντάξει, λες, τελευταίες μέρες Ιουλίου είναι αυτές. Ας κάνουμε λίγο κουράγιο, λίγο υπομονή. Σε λίγο έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Μαζωνάκης, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί, εδώ, στον Τρανζίστορ.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Κατερίνα Λιόλιου το βάλε στον τρανζίστορα 100,3 γιατί βάλανε τον γκολ, όλα τα γκολ και τα γόρια μας τα αγαπημένα στο Σίδνεϊ. Παιδιά, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό. Τεράστια εθνική ομάδα πόλο στην κορυφή μετά τη νίκη της επί της Ουγγαρίας με 15-14 στο μακρινό Σίδνεϊ στον τελικό του World Cup. Λοιπόν, είναι το πρώτο χρυσό στην ιστορία της ομάδας. Τα καταφέραμε. Τελευταίο και καθοριστικό γκολ πριν από τη λήξη από τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο. Παιδιά, μιλάμε για 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Κατάφερε το αδύνατο. Στις βραβεύσεις εννοείται που ακολούθησαν, ο Αργυρόπουλος κέρδισε και το βραβείο του καλύτερου παίκτη του τουρνουά, ενώ ο Παναγιώτης Ζορτάκος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος τερματοφύλακας. Και εμείς φυσικά πάντα περήφανοι, όχι μόνο για την νίκη αυτή καθεαυτή, αλλά για όλη την πορεία που έκανε αυτή η ομάδα. Ούτως ή άλλως έχουν μεσολαβήσει άπειρες βραβεύσεις τους, αλλά όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου, θέλαμε κάποια στιγμή την κορυφή. Μας άξιζε. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Σε λίγο καταφθάνει Θοδωρής Φέρης, αναβήσει το πολύ πολύ. Τώρα όμως Πέτρος Ιακωβίδης, να να να να, τραγουδώ για σένα.

0: όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου τα ακούς πάντα στον τρανζίστορα 100,3. Πρωινό Δευτέρας, λοιπόν, 27 του Ιούλη, καινούργια εβδομάδα. Εγώ θα σε συνεχίσω με τα αθλητικά, γιατί έγιναν πολλά. Παιδιά, πάμε κατευθείαν στο Στίβο. Φτερωτός Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου πέτυχε το άλμα με 8,66 μέτρα, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με την καλύτερη επίδοση για φέτος. Ενώ από την άλλη, ο Μανόλο μας, Εμμανουήλ Καραλής, πρωταθλητής Ελλάδος για 6η συνεχόμενη χρονιά, με άλμα 5,80 στο ίδιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αλλά δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στην Ελίνα Τζέγκο στο Ακόντιο. Μεγάλη νικήτρια, 7η φορά στην καριέρα της, με 2 βολές στα 57,75. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το Σαββατοκύριακο όλα τα άστρα ήταν συγχρονισμένα πάνω από τον αθλητισμό. Ειλικρινά συγχαρητήρια σε όλους. Εννοείται, είμαι εδώ, περιμένω τις καλημέρες στο Viber 693-693-1003 για να δω τέλος πάντων αν τα άστρα κάπως ευνόησαν και το δικό σας Σαββατοκύριακο. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, Νατάσα Θεοδωρίδου αλλά και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ναι. Ναι, καλημέρα, την Αθηνά θα θέλαμε. Πού σας πετυχαίνω?
3: Στη δουλειά. Είμαι εργάτρια κινητηρίου.
2: Στη δουλειά, να φανταστώ, Αθηνά, ήσυχα τα πράγματα, ε.
3: Έχεις... Και κυλημένη του νοήθη.
2: Ναι, ήσυχα, ήσυχα. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Αθηνά.
0: Δεν μπορώ, είσαι βλάκας.
2: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάρθυρα να τρώει?
0: Πατούσες.
2: Είπαμε τώρα, πατούσες. Θα σας κεράσω πόδο λάρνος είναι ο ροζ πάρθυρα.
0: Μα έχει το φαγωτό ροζ πατούσα.
2: Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξέρεις τι είναι?
0: Όχι.
2: Τυρί, τυρί. Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
0: Ήταν καλύτερη.
2: Τυρί,
1: πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Είναι στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

Είναι πρωινό Δευτερούλα. Τελευταία Δευτέρα για αυτό το μήνα, 27 του Ιούλη, λοιπόν. 12 ακριβώς δείχνει το ρολόι. Και αν συντονίστηκες τώρα εδώ στο παρεάκι μας, σε καλωσορίζω και σε καλημερίζω. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν. Το δεύτερο μας 60 λεπτό ξεκινάει αμέσως τώρα. Έχουμε ακόμη, βέβαια, μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Παρέα με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά σου και πάντα αγαπημένα. Και μην ξεχνάς, από σήμερα μετράω και επίσημα αντίστροφα. 4 και σήμερα, λοιπόν, για διακοπές. Λίγο έρχεται Δέσποινα Βανδύ, Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στο Τρανζίστορ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ στο Τρανζίστορ 100,3. Εντάξει, δεν ζητάει και κάτι δύσκολο. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί με όλες τις επιτυχίες και στέλνω μια μεγάλη καλημέρα στη Ραφαηλία, στον Νίκο, στην Πόπη, στη Δήμητρα, στο Θανάση, στον Άλεξ και στη Μέρη που είναι εδώ και φυσικά έχουν δηλώσει το παρόν στο Viber.

Σε περίπτωση που λοιπόν από την αγαπημένη Αναβίση, σε περίπτωση που βρεθείτε στην Κρήτη, παιδιά, το νου σας στις Ρακές, γιατί εκεί βρέθηκε ο Θεός ο υπέροχος Θοδωρής Φέρης το Σάββατο για μια συναυλία στα Χανιά, η οποία βγήκε λίγο βέβαια εκτός ελέγχου, γιατί ο κόσμος άρχισε να τον κερνάει Ρακές. Ο Θοδωρής δεν ήθελε να πει όχι, ο Θοδωρής όμως βγήκε έτσι εκτός ελέγχου. Και η φράση δικό σας που ακούμε στις συναυλίες έδωσε και πήρε, παιδιά, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να ολοκληρώσει ούτε ένα του τραγούδι. Δεν θυμόταν τους στίχους. Πού να τους θυμάται με τέτοιο μεθύσι που έκανε. Και φυσικά τον έπιανε συνεχώς και σπαστικό γέλιο. Βέβαια, από ό,τι βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα social, εγώ τον χάρηκα πάρα πολύ. Το χειρίστηκε έτσι με πολύ χιούμορ και πολύ αυτοσαρκασμό. Και μάλιστα σε κάποια φάση άρπαξε και το μικρόφωνο και έκανε και μία έκκληση στο κοινό και στον κόσμο. Λέει, μην με σφάξετε, λέει, στα social media. Εντάξει, δεν έκανα και έγκλημα. Βγήκα, λέει, λίγο εκτός ελέγχου από το μεθύσι. Θοδωρή, χαλάλη σου, ειλικρινά, είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος, παιδιά, πέρασε καταπληκτικά. Σε λίγο έρχεται Νίνο και Ζόζεφιν, Νίκος Βέρτης. Τώρα πάμε να ακούσουμε Νίν Νταντών, οι γνωστές καμπάνες, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, τι να κάνω, είμαι ήδη στο δεύτερο καφέ. Αυτό κάνω, δηλαδή 30 λεπτά μετά τις 12 και εμένα το μάτι, παιδιά, δεν λέει να ανοίξει. Αν τώρα δεν ανοίγει ούτε το δικό σου μάτι, θα με καταλάβεις. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι, επειδή έχουμε ανακαλύψει το φέρντο εσπρέσο σαν καφέ, γιατί βγαίνεις έξω, ζητάς φέρντο εσπρέσο και σε κοιτάνε με μισό μάτι, σου κάνουν ένα νερομπλούκι με δύο παγάκια μέσα. Πιστεύουμε ότι είμαστε και πρωταθλητές, παιδιά, στον καφέ, αλλά δεν είμαστε. Διαβάζω ότι σύμφωνα με στοιχεία του International Coffee Organization, η χώρα που καταναλώνει ετησίως τον περισσότερο καφέ είναι ΗΠΑ. Φαντάζομαι βέβαια και λόγω μεγέθους της, έτσι. Μετά ακολουθεί η Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Την πεντάδα όντως την κλείνει η Ελλάδα. Και συνεχίζουμε με Βραζιλία, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Ινδονησία. Και η δεκάδα κλείνει με Ρωσία. Πείτε μου τώρα, Δευτέρα χωρίς δεύτερο καφέ γίνεται? Δεν γίνεται. Φύγαμε και για να Μιχάλη Χατζηγιάννη, για σένα, αμέσως τώρα, στον Τρανζίστορ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: για την επόμενη. Έτοιμος για την επόμενη. Η Κατερίνα Λιόλιο στο τρανζίστορ σου 100,3 εδώ 43 λεπτά μετά τις 12. Η θερμοκρασία ένα τσάκ ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη μας. 30 βαθμοί λοιπόν αυτή τη στιγμή στην πόλη. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και λέω κάτσε να ανοίξω να δω και λίγο στους χάρτες τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, τίποτα. Πάπαλα οι χάρτες, παιδιά. Ρώτησα και κάποιον άλλον. Δεν λειτουργούν σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αν το αντιμετωπίζει για κάποιο άλλο, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber. Βέβαια, εγώ βρήκα τρόπο να μάθω τι γίνεται εκεί έξω. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Εύχομαι να ισχύουν αυτά που μου μετέφεραν εν τω μεταξύ και να μην σας πάρω στο λαιμό μου. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Εγνατία, κυρίως με κατεύθυνση προς τα δυτικά, εκεί κοντά στη στροφή στη Μήκη Θοδωράκη, στο ύψος του Βαρδάρη κοινώς. Χαμηλές ταχύτητες έχουν ξεκινήσει και στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και το ύψος της Βενιζέλου. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου. Αν έχεις εσύ περισσότερες λεπτομέρειες για την κίνηση, στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber και φυσικά δεν πας πουθενά. Μένεις εδώ, επιστρέφουμε Νίκο Οικονομόπουλο, Γιάννη Πλούταρχο και τη δική μου απόλυτη Άννα Βύση και Αιγαίο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
2: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
3: Το Hollywood Crush μου είναι ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
2: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel.
3: Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Γκόσλινγκ, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Και εντάξει, δεν είναι αυτή η ωραία, η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλήθεια, την αλήθικη την ομορφιά. Μ' αρέσει.
2: Άρε αλήθη, Γκόσλινγκ.
3: Άρε αλήθη, Ράιαν.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό

Η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε. Και εσύ που είσαι, εύχομαι να είσαι εδώ συντονισμένος στον τρανζίστορ σου 100,3. Τρία ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, λοιπόν, σε αυτή τη Δευτερούλα, 27 του Ιούλη, τελευταία Δευτέρα για αυτό το μήνα. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα για 60 ακόμη λεπτά. Μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2. Σε λίγο έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος ευχόμαστε να έχει συνέλθει από τα του Σαββάτου. Γιώργος Μαζωνάκης, το Ρωμό, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

Δικό σας, όπως έλεγε και ο Θοδωρής Φέρης το Σάββατο, λοιπόν, στη συναυλία στα Χανιά που έγινε χαμός. Πριν από λίγο μαζί το συζητούσαμε. Κατάματα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Ένα ολόκληρο τέταρτο μετά τη μία το μεσημέρι και δεν θα σταματήσω να μετράω αντίστροφα 4 και σήμερα. Δεν ξέρω, στείλτε μου στο Viber να μου πείτε πόσες απομένουν σε εσάς για να βγείτε σε άδεια. Ελπίζω να βγείτε όλοι σε άδεια, έστω και λίγες μέρες, ή να έχετε ήδη βγει, γιατί οι μερικοί τυχεροί που τα καταφέρνουν Ιούλιο. Και λέω τυχεροί γιατί εντάξει, θεωρώ ότι οι τιμές είναι καλύτερες από ό,τι το 15 Αύγουστο. Δεν παραπονιόμαστε όμως, άδεια είναι αυτή, όποτε και να είναι. Σε λίγο έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί σου εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου, στην παρέα σου, μέχρι και τις 2.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να χαρακτηρίζει και τα χθεσινά μου καμώματα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι που θέλω πριν πληρώσω. Αυτό ακριβώς κρατήστε. Το αφιερώνω βέβαια στον Κυριάκο, ο οποίος λέει: μην ξύνεις πληγές, λέει, με τις άδειες, γιατί εστίαση εδώ, οπότε καταλαβαίνεις. Κοίτα να δεις, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γυρίσουν όλοι στην πόλη για να φύγεις εσύ, αλλά έχει και αυτό τα καλά του. Μέχρι τότε, Κυριάκο, κράτα γερά. Είναι και η Ιφηγένεια που παραπονιέται, λέει: τι θα κάνουμε, λέει, τώρα που θα βγείτε σε άδεια. Ιφηγένεια, τι να σε κάνω, αγάπη. Θα σου στέλνω ηχογραφημένα. Δεν βρίσκω άλλη λύση. Στέλνω τα φιλιά μου και στο Θοδωρή, ο οποίος είναι εδώ συντονισμένος στην παρέα, και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Όχι τίποτα άλλο. Σε λίγο καταφθάνει και Δέσποινα Ολυμπίου από το παρελθόν, να σου αλλιώς, αλλά και Νίκος Οικονομόπουλος. Και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

ήταν ο ψυχολόγος μας Νίκος Οικονομόπουλος. Εισιτήριο 1 στο τρανζίστορ 100,3, 34 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Και τώρα έρχομαι να σας ρωτήσω, πήρατε χαμπάρι τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Ο Όλυμπος λοιπόν, το βουνό των θεών, το υψηλότερο βουνό της χώρας μας, αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ομόφωνη απόφαση παρακαλώ, αναγνωρίστηκε για τη μοναδική φυσική, πολιτιστική και συμβολική του αξία, όχι μόνο φυσικά για τη χώρα μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Και να σας πω την αλήθεια, είναι και πολύ καλή ιδέα για διακοπές, για εναλλακτικές καλοκαιρινές διακοπές, για εσένα που θέλεις, ρε παιδί μου, να βρεις λίγο τον εαυτό σου, που θέλεις να ξεχάσεις την ανθρωπότητα, να τους παρατήσεις όλους και να πιάσεις τα βουνά και να έχει και δροσιά. Από όπου και αν βρίσκεσαι σε αυτή τη χώρα, ο Όλυμπος, ρε παιδιά, είναι στη μέση. Και όποια εποχή και να πάτε να τον επισκεφτείτε, η ομορφιά του είναι επιβλητική. Σε μαγεύει ειλικρινά. Να το κάνετε αν δεν το έχετε ήδη κάνει, έχει άπειρα μέρη. Φύγαμε για Χάρης Αλεξίου, Χρήστο Μάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κώστα Θοδωρίδου να γράψεις λάθος στο τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ ακούς πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Το μοναδικό σου λάθος βεβαίως θα ήταν αν δεν συντονίστηκες, αλλά αν ήσουν συντονισμένος εδώ από την αρχή, τότε ήσουν σε όλο το καλό. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου λοιπόν, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Τώρα δεν θα πας πουθενά, ακολουθεί Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα απόγευμα την ώρα Δεβουδάκη, Ντέλη Κουσκούς, Παναγιώτης Σίμος, Ηλένια Williams. Εννοείται αύριο Τριτιάτικο στις 11 θα είμαι πάλι εδώ και θα σε περιμένω για τα καλύτερα. Μέχρι τότε να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους, bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, την Αθηνά θα θέλαμε. Πού σας πετυχαίνω?
1: Στη δουλειά. Είμαι εργάτρια κημητηρίου.
2: Στη δουλειά, να φανταστώ, Αθηνά, ήσυχα τα πράγματα, ε.
1: Και κυλημένη σου νοήθηση.
2: Ναι, ήσυχα έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Αθηνά.
3: Δεν μπορώ, είσαι βλάκας.
2: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάρθυρα να τρώει?
3: Πατούσες.
2: Είπαμε τώρα πατούσες. Θα σας κεράσω ποδολάγνω στην ροζ πάρθυρα.
3: Μα έχει το παγωτό ροζ πατούσα.
2: Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξέρεις τι είναι?
3: Όχι.
2: Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
3: Ήτανε καλύτερα.
2: Τυρί,
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
6: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
7: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
6: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, ένα τρίωρο γεμάτο. Τελική ευθεία για τις εκπομπές μας. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Ελπίζω να μου είστε καλά, να είστε συντονισμένοι, διότι θα το περάσουμε μαζί και αυτό. Λίγο πριν φύγουμε και εμείς για τις βουτιές μας. Θοδωρής Φέρης, Πέτρος Ιακωβίδης και Κέτι Γαρμπή. Τώρα όμως είναι το είπες, είναι ο ύμνος και παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

Και αυτό είναι το υποσυνείδητο Ποκέτι Γαρμπίδο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας. Αυτή είναι η Μαργαρίτα και παίζει δυνατά.

πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Αντικά, αγαπημένος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Ελπίζω όλα τα φιλαράκια μου να έχουν συντονιστεί ήδη, να έχουν πάρει καφεδάκι ωραίο. Δεν έχω πιει ούτε ένα καφέ, αυτό σας λέω μόνο. Θα το πιούμε μαζί στη συνέχεια, δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό. Και τώρα λέει Γεωργία Γεωργιάδου, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Έτσι το στελάκι μου. Ποια μέρα θα με δεις? Προς το παρόν θα με ακούσεις, αλλά θα με δεις κιόλας. Τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι το νερό και παίζει δυνατά.

Είμαστε τα λοιπόν Αναστασία εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάει όμορφα αυτή η εβδομάδα που έχει ξεκινήσει σήμερα, 27 του Ιουλίου. Λίγες ημέρες λοιπόν πριν φύγουμε και εμείς για διακοπές, γιατί ήρθε η ώρα μας και εμάς να ξεκουραστούμε λίγο, δεν νομίζετε? Είμαι πιο άσπρη και από ό,τι ήμουν το χειμώνα. Αυτό σα λέω μόνο. Με δύο μπάνια τι να κάνω, για να μην το πω κι αλλιώ. Θάνος Τζάνης, Νίκος Βέρτης, Ελένη Φουρέιρα και Ονείραμα. Τώρα, να λοιπόν για τις αγάπησα. Παίζει δυνατά.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτό είναι το γλέντι από ονειράματος στον Τρανζίστορ 100,3. Το ακούγαμε πέρυσι όλο το καλοκαίρι. Θα το ακούμε και φέτος, διότι είναι ένα από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό και οι καμπάνες όμως φέτος, που του έχουν πάει ένα βήμα πιο πέρα στα νησιώτικα. Ελπίζω να μου είστε καλά. Έχω παραγγείλει το καφεδάκι μου, δεν έχει έρθει ακόμη. Καταλαβαίνετε νεύρα, έτσι. Όμως είναι τελευταία εβδομάδα πριν τις δικοπές, οπότε δεν κρατάω μούτρα και προσπαθώ να έχω την ψυχραιμία μου έτσι συγκρατημένη. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό και όπως σας είπα, καμπάνες.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
3: Το Hollywood Crush μου είναι ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
2: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel.
3: Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Γκόσλινγκ, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η ωραία, η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλητία, την αλήτικη την ομορφιά. Μ' αρέσει.
2: Άρε αλήτη, Γκόσλινγκ.
3: Άρε αλήτη, Ράιαν.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
12: Αυτό είναι έρωτας.
11: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
12: Πάνω στα σήματα, λες και τρελά.
11: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Πώς πέρασε και όλη την πρώτη ώρα? 3:01 λοιπόν εντός στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάτου μαζί σας έως και τις 5. Μας απομένουν 2 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα που είναι τα φιλαράκια μου τα υπέροχα. Καλησπέρα να πω και στον Άλεξ που είναι εδώ. Καλή εβδομάδα μας λέει. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Φτούσου μου λέει. Στέλλα μου, μη με φτηνείς. Φτύζεσαι με κανονικά όμως για το μάτι, όχι κάτι άλλο, γιατί από μάτι πάμε πολύ καλά. Τρένο θα έλεγα. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στον Transistor 100,3 Γεωργία Γεωργία του στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Πέτρος Ιακωβίδης και Ζόζεφιν, είναι το γεια σου.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εγώ τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Εσείς, Ηλίας Βρετός, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου, στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Στέφανος Νεδέλκος τώρα, στην πισίνα με την βαφτιστήρα της Σύσης Χριστίδου, ο 35χρονος επιχειρηματίας, το οποίο παιδί τυχαίνει να το γνωρίζω κιόλας, γιατί είναι Κερκυραίος. Και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, αυτό να το λέμε, ή τουλάχιστον έτσι ξέρω εγώ. Μπράβο στη Σύση, γιατί έχει κάνει τρομερή επιλογή. Μένει να δούμε, θα κρατήσει. Νίκος Μακρόπουλος έρχεται. Επίθεση θέλεις, θα την έχεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Από... Χρήστος Μάστορας και αυτός είναι ο γυρισμός στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα πάμε στο Θοδωρή Φέριο, ο οποίος επισκέφτηκε την Κρήτη καθώς είχε ένα πολύ μεγάλο live, ωραία το λες και συναυλία. Και τι να κάνει το αγόρι, ήπια λίγο παραπάνω, για την ακρίβεια μέθησε κιόλας. Και αυτό που έγινε ήταν το διαχώρητο, δεν καταλαβαίνετε παιδιά. Έπεφτε κάτω, κυλιότανε, γελούσε, ξαναγελούσε. Έγινε το live όμως, ήθελε απλά να είμαστε λίγο επικείς μαζί του. Είμαστε επικείς κυρίως εμείς του TikTok που τα βλέπουμε όλα αυτά και τα σχολιάζουμε. Θοδωρή μου, σ' αγαπάμε και έτσι. Πάνω σκιάμος τώρα, ξέρεις πολλούς.

0: Υπεύθυνος από το σύνολο λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιοντο στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και βλέπω τώρα την Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία έχει τα γενέθλιά της και έφυγε στις Μαλδίβες με τον αγαπημένο της, ο οποίος της το έκανε έκπληξη αυτό το ταξίδι. Και εμάς ο Γεωργάκης από δίπλα δεν μπορεί να μας πάει ούτε μέχρι την Πολύχνη, καταλάβατε. Είναι αυτό και είναι που η Αλεξία με τον FY έχουν μείνει στο ίδιο γιοτ όπου έμεινε και ο Τζάστιν με την Χάιλι Μπίμπερ. Καταλάβατε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, την Αθηνά θα θέλαμε. Πού σας πετυχαίνω?
2: Στη δουλειά. Είμαι εργάτρια κημητηρίου.
3: Στη δουλειά, να φανταστώ, Αθηνά, ήσυχα τα πράγματα,
2: Έχεις... Και κινημένη δουλειά
3: είσαι. Ναι, ήσυχα έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Αθηνά.
0: Δεν μπορώ, είσαι βλάκας.
3: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάνθυρα να τρώει?
0: Πατούσες.
3: Είπαμε τώρα πατούσες. Θα σας κεράσω ποδολάγνος είναι ο ροζ πάνθυρα.
0: Μα έχει το φαγωτό ροζ πατούσα.
3: Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξέρεις τι είναι?
0: Όχι.
3: Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
0: Οι πατούσες ήταν καλύτερες.
3: Τυρί,
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα τελετήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
9: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Είμαστε χαράματα.

χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 4 ώρα παρά 2 λεπτά και φυσικά άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης θα την περάσουμε μαζί. Για πάρτε καφεδάκι ωραίο έτσι μεσημεριανό και λέτε να κάνουμε σουζού όσοι είστε εδώ, γιατί οι περισσότεροι φαντάζομαι έχετε ξεκινήσει να παίρνετε και άδειες. Από πού μας ακούτε και πού βρίσκεστε? 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber της εκπομπής και περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες και τις αφιερώσεις. Νίκος Απέργης τώρα και αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χόρεψε λοιπόν και Μιχάλης Χατζηγιάννης στο τρανζίστορ 100,3. Φαντάσου τώρα να έχει πάει σε ένα έτσι παραδοσιακό παραδημοτικό πανηγύρι και να ακούς τα δικά σου τρώγοντα σουβλάκια και ξαφνικά να ανεβαίνει ο Μαζό και να τραγουδάει. Κάπως έτσι συνέβη και σε ένα πανηγύρι στο οποίο τραγουδούσε στα καμένα βούρλα η χαρά Βέρα και εμφανίστηκε ο Μαζό, διότι ήταν στους σταμόνες, περνούσε και αυτός καλά και φυσικά δεν έχασε ευκαιρία, τον ανέβασε πάνω. Φαντάζεστε τώρα τι κολάμπ ήταν αυτό, έτσι. Νίκος Μακρόπουλος έρχεται. Σε θέλω παράφορα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αγαπάτε καταλλήλους, παιδιά. Αυτό είναι το σύνθημα για φέτος. Τα καλύτερα που έλκονται και η Ιουλία Καλυμάνη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Η οποία έχω ένα νέο για αυτήν. Δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμα. Διάφορα ακούγονται. Ελπίζω να είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούμε πάντως. Και είναι θετικά και είναι πολύ, πολύ καλά για την ίδια. Μην λέω τώρα και πράγματα και την φαίνω σε δύσκολη θέση. Όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να μην θέλει και να μαθευτούν ακόμα. Τέλος πάντων, με γρίφους μιλάω. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Για την επόμενη, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και ήμασταν μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα 5 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Αύριο Τρίτη στις 2 ακριβώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας περιμένω με πάρα πολύ σουσού. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμ στις 6. Και εμείς τα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα στο γνωστό μέρος. Από μένα καλό απόγευμα σε όλους και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
2: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
3: Το Hollywood crush μου είναι ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
2: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel.
3: Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Γκόσλινγκ, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η ωραία, η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλητία, την αλήτικη την ομορφιά. Μ' αρέσει.
2: Άρε αλήτη, Γκόσλινγκ.
3: Άρε αλήτη, Ράιαν.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: ένα.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ναι,
4: καλημέρα, την Αθήνα θα θέλαμε. Πού σας πετυχαίνω?
3: Στη δουλειά. Είμαι εργάτρια κημητηρίου.
4: Στη δουλειά, να φανταστώ, Αθήνα ήσυχα τα πράγματα,
3: Έχεις... Και κινημένη δουλειά
4: είσαι. Ναι, ήσυχα, ήσυχα. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Αθηνά.
5: Δεν μπορώ, είσαι βλάκας.
4: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάνθυρα να τρώει?
5: Πατούσες.
4: Είπαμε τώρα, πατούσες. Θα σας κεράσω ποδολάγνος είναι ο ροζ πάνθυρα.
5: Μα έχει το φαγωτό ροζ πατούσα.
4: Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξέρεις τι είναι?
5: Όχι.
4: Τυρί, τυρί, τυρί. Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
5: Ήτανε καλύτερες.
4: Τυρί,
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: ομάδας της επάλξης. Χρόνια πολλά στους Παντελίδες να πούμε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και είμαστε εδώ για να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε και στην τελευταία εβδομάδα τη δική μας. Γι' αυτό το λέω. Εμείς η Παρασκευή.
1: Πάνι,
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Για σένα που ετοιμάζεις και διακοπές όπως ετοιμαζόμαστε και εμείς. Κατέβασε το application και μέσα από τον διαδραστικό χάρτη, όπου και να βρίσκεσαι, θα δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου, ώστε να συνεχίσεις να κάνεις τις αγορές σου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Να έχεις την απίστευτη ποιότητα των προϊόντων ιδιωτικής ειδικότητας του Μασούτη. Εμείς την κάνουμε σωστά από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Και επίσης δεν θέλω να ξεχνάς ότι υπάρχει ένα super vidcast, ένα καταπληκτικό vidcast με καλεσμένη την Ελεάνα Βραχάλη στο κανάλι του YouTube. Στο κανάλι YouTube του Daily Couscous, ώστε να μπείτε να κάνετε τα σχόλιά σας, τα like σας, τα hype σας.
1: Έχετε χρόνο ακόμα.
0: Τα subscribe, όλα και
1: επίσης.
0: Και να έχετε κάνει hype την προηγούμενη εβδομάδα, μπορείτε να κάνετε γιατί αλλάζει κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O, εσύ δεν πας πουθενά, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, έτσι νησιώτικο χαρακτήρα.
1: Κανονικά, γιατί έχουμε
0: από
1: μπει τώρα.
0: Από τα τάστα νησιώτικα, τα πάμε πολύ ωραία γενικά.
1: Ναι. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Γιατί απλά μπορούμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Χρόνια
1: είναι...
0: πολλά στους Παντελίδες να πούμε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Να περνάτε υπέροχο ό,τι αν κάνετε σήμερα. Ναι. Να γιορτάσετε. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές που γιόρταζαν χτες.
1: Βέβαια, ήταν και το.
0: Πανηγύρι
1: στην Αμοργό.
0: Δεν ήταν το πανηγύρι. Χτες ήταν η γιορτή της Ψημένης. Το πανηγύρι ήταν το Σάββατο. Παραμονή γίνανε το πανηγύρι.
1: Α, παραμονή γίνανε. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν πειράζει.
0: Έχει χρόνο μπροστά σου να τα μάθει όλα. Να τα κάνει όλα όπως πρέπει.
1: Να πάω διακοπές τον Σεπτέμβριο στην Αμοργό.
0: Να πας, είναι πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραία θα είναι.
1: Γιατί μπορώ να πάω πολύ για την διακοπή.
0: Όχι, αλλά μια και με ρωτάς να σου πω. Όχι. Αν ένας άνθρωπος θέλει να πάει τον Σεπτέμβριο, ας πάει. Ρε παιδί μου, ωραία είναι η Αμοργός. Έτσι, πιο ήρεμη, πιο ξεκούραστη. Είναι πιο ποιοτικό ο τουρισμός.
1: Είναι και τον Αύγουστο έτσι. Πιο ήρεμη, πιο ξεκούραστη. Όχι,
0: Τον
1: Αύγουστο έχει πολύ κόσμο.
0: Πάντα έχει πολύ κόσμο.
1: Πάντα έχει πολύ κόσμο.
0: Το θέμα είναι η ποιότητα του κόσμου. Ο κόσμος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Η ποιότητα του κόσμου μεταβάλλεται.
1: Είναι, έχει κρατήσει καλή ποιότητα ο κόσμος.
0: Καθόλου. Είναι φασέικη η Αμοργός, δεν έχει καλή ποιότητα. Δηλαδή εννοώ ο τουρισμός είναι φασέικος. Δεν είναι ο τουρισμός της Μυκόνου, ας πούμε, της Σαντορίνης. Δεν είναι κοσμοπολίτικος ο τουρισμός. Δεν έχει τέτοιες υποδομές η Αμοργός για να το υποστηρίξει.
1: Α, έχει κάμπινγκ.
0: Έχει τρία.
1: Τρία.
0: Ναι.
1: Α,
0: ναι.
1: Πολύ φασέικη είναι η Αμοργός.
0: Τι λέμε τόση ώρα.
1: Α.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη.

0: τα λέω, δεν με ακούει κανείς. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή. Κοίτα, η αμοργός είναι ένας προορισμός ο οποίος μπορείς να νιώσεις ότι πραγματικά βρίσκεσαι σε ένα νησί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει απαλωτριωθεί, ρε παιδί μου, δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της,
1: ναι,
0: όπως έχουν αλλοιωθεί σε άλλα νησιά.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν έχει ούτε και εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Προσπαθούν οι άνθρωποι. Ναι.
1: Δεν έχω έρθει ποτέ και δεν έχω άποψη, κατάλαβες. Οπότε αυτά που μου λες τώρα εμένα.
0: Ζω εκεί, έχω άποψη.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Εννοώ, δηλαδή σε εμάς πάρα πολλά πράγματα δεν συμβαίνουν γιατί δεν μπορούν να συμβούν. Έχουν πολλά αρχαία, έχει αμοργός επίσης.
1: Α!
0: Έχει πολύ αρχαίο πολιτισμό πάνω.
1: Οκ. Okay. Οπότε είναι και δύσκολα τα, φαντάζομαι, τα καταλήμματα.
0: Δεν είναι δύσκολα. Υπάρχουν πολλά καταλήμματα γιατί δεν είναι όλοι αμοργός αρχαία. Η αμοργός είναι τεράστιο νησί αρχικά. Είναι πολύ μεγάλο νησί.
1: Όντως,
0: το σύμπλεγμα των Μικρών Κυκλάδων είναι όσο είναι όλα τα άλλα μαζί και παραπάνω.
1: Α,
0: είναι πολύ μεγάλο νησί. Απλά είναι αεροκατοικημένο.
1: Μάλιστα.
0: Mm. Σε κάλυψα.
1: Μαθήματα γεωγραφίας.
0: Με αισθητικής και θρησκευτικών.
1: Ακριβώς.
0: Όλα,
1: ναι, όλα τα κάνουμε εδώ πέρα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 27 του Ιούλη. Όπως είπαμε, στην εκπνοή του Ιουλίου, αλλά όχι στην εκπνοή του καλοκαιριού. Έχουμε ακόμα ένα μήνα και να το απολαύσουμε, να το χαρούμε. Και ρε παιδί μου, έχουμε και άλλες 4 μέρες.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Γιατί μην το πω.
1: Έχεις κάποια πέστοση.
0: Και ο παπάς μου γενέθλια στις 30 του Ιούλη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να το...
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Λιοντάρι,
0: ναι.
1: Είναι η περίοδο του τώρα. Για τα λιοντάρια λέγεται για τους υδροχόους.
0: Ναι, καλά. Η περίοδο του είναι μόνιμο του πατέρα μου. Μια χαρά είναι. Συνταξιούχος, ωραιότατη. Τη ζωή του να έκανα.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Τι λες, καλή.
1: Δεν είναι
0: έστειλα,
1: τώρα στην.
0: Παιδιά, τον έστειλα στην Αμοργό που κάνω ανακαίνιση στο σπίτι. Θα σας τα πω, πάμε ακούσουμε από όγκαντά.
1: Εγώ θα σας τα πω, παιδιά, πλευρά του μπαμπά του.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Λοιπόν, άκου τώρα για να καταλάβεις. Τον έχω στείλει τον άνθρωπο που κάνει ωραιότατα τις διακοπές του, γιατί είναι σε μόνιμες διακοπές, γιατί είναι συνταξιούχος. Του λέω, ρε μπαμπά, να σου πω κάτι. Αφού κατεβαίνεις που κατεβαίνεις στην Αμοργό, δεν κατεβαίνεις λίγο νωρίτερα να δεις λίγο και με τους μαστόρους και με όλα αυτά που φτιάχνουμε εκεί πέρα, να δούμε αν είναι όλα πώς πρέπει και σωστά. Θα δείτε, γιατί έχουμε και πολλά βιντεάκια από όλη αυτή τη διαδικασία που γίνονται. Θα τα δείτε όλα στον τέλειο κουσκούς. Λοιπόν. Του λέω, ας πούμε, είναι να έρθουν τα πράγματα από τη Βιοκαρπέτ. Πήραμε κάτι εξαιρετικά
1: χαλιά,
0: κάτι εξαιρετικά στρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Λευκά είδη. Για να πάνω όμως αυτά, πρέπει να έχουν τελειώσει οι εργασίες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Λοιπόν, και του λέω.
1: Θέλω να καταλήξεις.
0: Με πήρε ο τάδε μάστορα, θέλει αυτό. Ωραία, μου λέει, και τι έκανε. Του λέω, ρε παπά, να σου κατήσεις, θα μου εργοθώ, θα σου πάω την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Μα είναι εκεί θεωρητικά για να επιβλέπει ότι όλα αυτά γίνονται και γίνονται σωστά. Και με ρωτάει εμένα που είμαι από την Αθήνα να του πω τι γίνεται.
1: Μιλάμε τώρα για μαστόρους που είναι σε νησί, αντιλαμβάνεσαι.
0: Και ο πατέρας μου είναι σε αυτό το νησί, είναι στο ίδιο νησί.
1: Και...
0: δεν είναι σε άλλο.
1: Ναι,
0: αλλά. Το σπίτι μου,
1: ναι.
0: Με εκεί που μένει ο μπαμπάς μου,
1: ναι.
0: Ξέρεις πόσο είναι?
1: Πόσο?
0: 2 λεπτά με τα πόδια.
1: Ωραία.
0: Πόσο δύσκολο είναι να πας να τσεκάρεις ότι όλα αυτά που λέμε γίνονται?
1: Μα πάει ο άνθρωπος.
0: Δεν πάει.
1: Πάει.
0: Μα δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Μα ξέρει
0: για
1: τι γίνεται.
0: Δεν ξέρει τι του γίνεται. Κατάλαβες?
1: Σταμάτα.
0: Αλήθεια τώρα, έλα να παπαρίζω.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι λες βρετός, λάθος. Τι μου.
1: Φίμωσέ με, φίμωσέ με. Αντέχω, φίμωσέ με. Φίμωσέ με.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Έχει λήξει η ασφαλειά σου?
1: Ποια ασφαλεία? Στον οποίο, όχι, αλλά πρέπει τώρα πρέπει να πληρώσει την ιδιωτική ασφάλεια. Ναι. Καλά που το είπες.
0: Πρέπει γιατί κάτι να κάνεις.
1: Παιδιά, με θυμώνει. Θέλω να πω να κάνω ένα ολόκληρο story time. Δεν πρέπει και δεν με αφήνει.
0: Okay. Μα δεν έχουμε χρόνο να το κάνεις τώρα.
1: Οκ, okay, εντάξει, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
0: Άσε μας με το επόμενο τραγούδι, εσύ, αμέσως.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με τον Ryan Gosling. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ryan Gosling θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
3: Το Hollywood crush μου είναι ο Ryan Gosling.
2: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel.
3: Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Gosling, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η ωραία, η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλήθεια, την αλήθικη την ομορφιά. Μ' αρέσει.
2: Άρα αλήθεια, Gosling.
3: Άρα αλήθεια, Ryan.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευσή.

0: Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της Πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Αυτό είναι έρωτας.
0: Γιώργος Γιαννιάς, live at the Πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
1: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
0: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, δεν ξέρω αν γυρίζεις από κάποιο μπάνιο. Μπορεί.
1: Όπου
0: μπορεί,
1: και να
0: μπορεί, όπου και να είσαι. Όπου καλά κάνεις και συντονισμένος εδώ, γιατί είσαι, εδώ θα μάθεις τα πάντα. Εδώ θα σου πούμε τα απάντα.
1: Ακριβώς. Όπου και να είσαι, επίσης μπορείς να πας και να σταματήσει να μας ούτε γιατί να σου είναι δίπλα σου. Μέχρι τις 9 η ώρα άλλωστε. Ανοιχτά όλα. Να κατεβάσετε, παιδιά, το application για το διαδραστικό χάρτη σε περίπτωση που δεν το έχετε κατεβάσει, για να δείτε ποιος είναι δίπλα σας. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πάντα έχετε τη Mastercard, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Η Mastercard είναι εκεί για εσάς και κερδίζετε πόντους, και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ολάκερα ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης που έρχεται. Μπράβο.
1: Και εμείς επιστρέφουμε
0: ένα daily throwback, δεν επιστρέφουμε απλά.
1: Το περιμένω.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαδί και εδώ μιλάμε τώρα για ληστεία. Βλέπουμε εκκλησία, η κατάσταση είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2008.
1: Ναι. Okay.
0: Συνθέτης είναι ξένος, γιατί είναι ξένο το τραγούδι, είναι διασκευή. Θα σου πω, είναι ο Ρογκανόβιτς Μήλος και η Μιελέτη και Φιλίπ.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που γράψει ελληνικούς στίχους.
0: Έχει γράψει. Η καλλιτέχνητα από την οποία το ερμηνεύει κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πάλι με αποφεύγεις. Και μακριά μου φεύγεις. Δεν μπορείς να δεσμευτείς. Μα όμως, αν δεν σε αποκτήσω, δεν μπορώ να ζήσω. Πρέπει να με εμπιστευτείς. Μπαίνεις στο ποτό μου. Μπαίνεις στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Μωρό μου, τι μου έχεις κάνει. Με έχεις ξετρελάνει.
1: Του πω τι είναι αυτό το τραγούδι.
0: Να σε αφήσω δεν μπορώ.
1: Το
0: 2008.
1: 8.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι το έχεις βρει.
1: Συνέχισε.
0: Πηγαίνω βόλτες. Κάμπινγκ. Σινεμά. Μήπως σε ξεχάσω.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή, που κατακρίνετε. Γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να δώσετε τις απαραίτητες εξηγήσεις.
1: At the end of the day, δηλαδή, σαν να λέμε.
0: Θέλω να προσέξετε λίγο τους καλοκαιρινούς έρωτες. Να αφαιθείτε, να μην ρημαχτείτε.
1: Παιδιά, μην αφαιθείτε, είστε τρελή.
0: Να αφαιθείτε, γιατί με βέβαια δεν
1: ζήσει. Γιατί άμα δεν δουν και το ζήσουν πανεγιωτάκι μου, μετά θα ρωτευτούν και μετά θα ρωτευτούν και θα ρωτευτούν και μετά θα του γυρίσει όλο τούμπα. Τι λε. Όχι, παιδιά, εδώ, σε μένα. Focus, focus, κάντε focus. Όχι.
0: Γιατί ρε, παιδί μου, εσύ, όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί είσαι τόσο.
1: Γιατί ψαρώνουμε, ρε, παιδί μου, με τον καλοκαιρινό τον έρωτα, κατάλαβε και νομίζω.
0: Έχει ζήσει πολλού εσύ και ξέρει και ψαρώνει.
1: Έχω ζήσει, ναι.
0: Έχει ζήσει καλοκαιρινού ερωτέ.
1: Βεβαίω.
0: Μάλιστα. Τα καλοκαίρια εσένα σε πιάνει μια τρέλα, δηλαδή.
1: Κανονικότατα με πιάνει. Μάλιστα. Μια. Όταν ανοίγει ο καιρό, με πιάνει μια τρέλα γενικά.
0: Εγώ λέω να το ζήσει, απλά να προσπαθήσει να μην σε.
1: Τι?
0: Να μην σε καταπιεί, ρε παιδί μου. Ζήσει το έτσι με ένα safe place.
1: Με
0: να το χαρίσει.
1: Να το σηκώσω.
0: Να το σηκώσει.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλυξεις. Ένα θα ακούσουμε από τη Λένα Ζευγαρά. Εντάξει, ξέρεις, μετά το βίντεο κλιπ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι έχει αρχίσει και ποτίζει μέσα. Είναι αυτό το θέμα του Φίβου που ξεκινάει, ξέρεις, ύπουλα και σε διαλύει.
1: Είναι και πάρα πολύ έξυπνο το κλιπ πάντως, έτσι, πανέξυπνο. Με την προεκλογική εκστρατεία και το πανέξυπνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μπράβο.
0: Φουλ.
1: Και ταιριάζει και με την περίοδο, τέλεια, αν κάτσεις και το σκεφτείς, έτσι. Ναι, γιατί τώρα είμαστε σε εκλογές κοντά. Τώρα,
0: νομίζω πρέπει να τελείωσει το σχήμα στο Vogue. Νομίζω ήταν μέχρι τέλος Ιουλίου. Νομίζω τελειώσαμε. Στο 100%. Ξέρω ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει τελειώσει. Ξέρω ότι τελείωσε και η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω και ο Νίκος Βέρτης τελείωσε. Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Τίποτα δεν έχει μείνει, παιδιά. Μέχρι και αυτοί κάνουν διακοπές. Κάνα διακοπές. Περισσότερο έχουν και περιοχές.
0: Συναυλίες κτλ. Θα λοιπόν ένα ζευγάρι και επιστρέφουμε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι, εδώ είμαστε.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε. Ήθελα να σου πω, αλλά τέλος πάντων θα το πω αύριο.
0: Βγάζει πολύ ωραίο τραγούδι, θέλω να ξέρεις, το 28 Αυγούστου.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης. Mm. Άκου, έχω κουραστεί με όλους που βγάζουν πολύ ωραία τραγούδια. Γιατί,
0: για τον Ηλία Βρετό σου είπα.
1: Για τον Ηλία, για την Κατερίνα, θα σου πω και ποιος μου σπίτι.
0: Α, την Κατερίνα την έχει ακούσει, ρε φίλε. Συγγνώμη, στο TikTok είναι παντού.
1: Όχι, συγγνώμη, πριν γίνει αυτό.
0: Ναι, αλλά το άκουσες.
1: Για τον Ηλία, για την Κατερίνα, για τη Ρία.
0: Για τη Ρία δεν σου έχω πει.
1: Τι?
0: Δεν σου έχω πει, έχει βγάλει δίσκο, δεν θα βγάλει καινούργιο τραγούδι.
1: Ναι, μέσα για τα τραγούδια που έχει στο δίσκο της.
0: Βγήκε. Όχι, έχει κυκλοφορήσει, δεν μένει.
1: Α, δεν μένει.
0: Ναι, όχι, θα πούμε, άμα και 5 χρόνια πριν τι έλεγα.
1: Κάτσε να σκεφτώ, και ποιον άλλο μου σου πει.
0: Για άλλο δεν σου έχω πει τώρα.
1: Όχι, τώρα δεν μου έχει πει.
0: Αφού δεν έχω τη τραγούδια.
1: Α, περίμενε, για το Σάκερο Βάλα μου έχει πει.
0: Ο Σάκερο Βάλα έχει πολλά, δεν ξέρω τώρα ποια απ' όλα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω ποιο θα βγάλει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι πάμε να ακούσουμε λογαριασμό από την Κατερίνα Γιώργη. Θα τελειώνουμε.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
0: Με Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου ότι σου χρωστάω.
1: Εννοείται.
0: Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Πολλά πράγματα να κάνουμε. Και το βασικότερο είναι ότι ακούμε την καλύτερη μουσική εδώ παρέα.
1: Ακριβώς, παιδιά.
0: Το ζούμε με τρανζίστορ. Ζήστο με τρανζίστορ, άλλωστε είναι και το σλόγγαν του σταθμού. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται με τις καλύτερες μουσικές εδώ για να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Εμείς αύριο 6 ώρα αν θα είμαστε και πάλι εδώ. Και μέχρι τις 31 είμαστε εδώ σε πάλτσι. Μετά πάει διακοπές η Λένια, πάω διακοπές εγώ.
1: Ναι, εγώ πάω.
0: Δεν θα πας?
1: Όχι, έχω και μια, έχω μια Κατερίνη.
0: Τι την κάνεις? Ναι, πού?
1: Συναυλία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Gold, πού είστε?
1: Κατερίνη.
0: Gold, Mandala, πού?
1: Θα μου σου πω τώρα ότι δεν.
0: Ή δεν έχει κάτι άλλο εκεί πέρα σε αυτά τα δίδαστα.
1: Ναι.
0: Νομίζω στο Gold θα είστε. Με την Πάολα, δεν είσαι?
1: Ναι.
0: Gold θα είστε.
1: Τώρα, παιδάκι.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, την Αθηνά θα θέλαμε. Πού σας πετυχαίνω?
2: Στη δουλειά. Είμαι εργάτρια κινητηρίου.
3: Στη δουλειά, να φανταστώ, Αθηνά, ήσυχα τα πράγματα, ε.
2: Και κινημένη δουλειά.
3: Ναι, ήσυχα έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Αθηνά.
4: Δεν μπορώ, είσαι βλάκας.
3: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάνθυρα να τρώει?
4: Πατούσες.
3: Είπαμε τώρα πατούσες. Θα σας κεράσω ποδολάρμα στην ροζ πάνθυρα.
4: Μα έχει το φαγωτό ροζ πατούσα.
3: Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξέρεις τι είναι?
4: Όχι.
3: Τυρί, τυρί. Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
4: Ήτανε καλύτερο.
3: Τυρί,
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
2: Το Hollywood crush μου είναι ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
1: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel.
2: Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Γκόσλινγκ, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η ωραία, η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλήθεια, την αλήθικη την ομορφιά. Μ' αρέσει.
1: Άρε αλήθεια, Γκόσλινγκ.
2: Άρε αλήθεια, Ράιαν.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Ελληνικά.
5: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Να ήσυχα τα πράγματα,
1: Έχεις... και κινημένοι σου λέει
0: ναι, ήσυχα έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Αθηνά.
2: Δεν μπορώ, είσαι βλάκας.
0: Ερώτηση εγώ για σήμερα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάρθυρα να τρώει?
2: Πατούσες.
0: Είπαμε τώρα πατούσες. Θα σας κεράσω ποδολάγνος είναι ο ροζ πάρθυρα.
2: Μα έχει το παγωτό ροζ πατούσα.
0: Όχι, όχι. Άλλο είναι. Ξέρεις τι είναι? Τυρί, τυρί, τυρί. Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί, τυρί.
2: Ήτανε καλύτερες.
0: Τυρί,
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με τον Ryan Gosling. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ryan Gosling θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
2: Το Hollywood Crush μου είναι ο Ryan Gosling.
1: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel.
2: Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Gosling, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η ωραία, η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλητία, την αλήτικη την ομορφιά. Μ' αρέσει.
1: Άρε αλήτη, Gosling.
2: Άρε αλήτη, Ryan.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Καλημέρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο